0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Shock FM 104,8 και shockfm.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
2: ναι,
1: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Ανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμό το λέω.
3: Γαμό το, πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνο
3: σου. Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνο σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Βάλε τώρα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ψέματα. Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Αχ, παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Γιατί δεν θα δίνα, παιδιά, να μου λέει και κάποιο. Θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα δίνα δύο χιλιάρικα.
3: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
2: Δεν το είπα έτσι.
3: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρες. Έλα.
2: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
3: Και ούτε... Ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
2: Αλήθεια το λέω.
3: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
2: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
3: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε συγγεία και θα

0: έτσι.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε.
3: Ναι.
2: Ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
3: Και το άλλο 30 τι κάνει.
2: Είναι παντρεμένο.
3: Ρε παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: απόθυμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
3: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
2: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχεις σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνεις τέτοια
3: κάτι. Είπα να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
2: Θα ζήμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
3: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να βγω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
2: Λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
3: Δεν έχω όρεξη να την πω την έρευνα τώρα. Απαράτα με ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο, βγάλει τη Γεωργίτσα μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Rock FM.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

0: μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόνο χατρες λέξεις.
1: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Σωστά.
2: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
3: Ναι,
2: σωστά.
3: Είναι και πολλές. Ναι.
2: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
3: Ναι, για πες.
2: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
3: Ναι.
2: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν φεύγεις να το μοιάζεις προημέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.

0: Ελένη, σε έχει.
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό.
1: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
0: Όχι.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
1: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Ποιο είναι?
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ.

0: έκανες.
1: Θέλω να φύγω.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σας.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Σαν παρεστήσει εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.
5: Όλοι κόκκινοι είμαστε.

0: νομίζω, Κάποιος το ζει πιο πολύ από ό,τι περιμέναμε δευτεριάτικα. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Καφέ Morning Show. Μαρία Μπούτσικα,
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Έχεις κατακοκκινήσει.
1: Χρειάζομαι διακοπές επιγόντως.
0: Και τώρα ήσουν για μπάνια, ήσουν.
1: Παραπάνω από 2-24 ώρα.
0: Έλα, μωρέ, μια χαρά είναι και αυτά. Συναντήσατε κανένα λαγοκέφαλο, κανένα τίποτα.
1: Δεν μπήκαμε να κάνουμε μπάνιο, μόνο η θεραπεία κάναμε. Είχε κάτι κύματα 5 μέτρα.
0: Τέλεια. Δεν βρέξατε λίγο κορμάκι, κάτι.
1: Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα τι πήγα να κάνω μέσα στην παραλία που πήγαμε στη Χιλιαδού, παιδιά. 5 μέτρα κύματα. Φύσωσε πάρα πολύ. Ο Νίκος προφανώς, σαν μικρό παιδί που ήταν ο αδερφός
0: της, νομίζω.
1: Εννοείται ότι μπήκε μέσα στα κύματα και έπαιζε και έβλεπε. Κύμα να έρχεται, γλόμπ με την κεφάλα του. Κύμα να έρχεται, γλόμπ με την κεφάλα του. Πάω κι εγώ έτσι εκεί να φωτίξω λίγο τα ποδαράκια μου, να φτάσω λίγο μέχρι τα γόνατα.
0: Με την κεφάλα της.
1: Έρχεται, παιδιά, το κύμα και με ρουφάει μέσα, παιδιά, από τα πόδια με πήρε. Και έκανα μετά σαν μικρό γιουβαρλάκι να βγω έξω.
0: Κατάλαβα.
1: Όπου, παιδιά, 10 λεπτά προσπαθούσα να βγω έξω από τα ρηχά.
0: Έτσι γίνεται. Ρούφαγε αυτό, έσπρωχνε εσύ. Ρούφαγε αυτό, έσπρωχνε αυτό.
1: Τι, παιδιά, τέτοιο κύμα, τέτοια ορμητικότητα. Και μετά δεν ξαναμπήκα προφανώς. Όχι ότι θα έμπαινα, δεν ήθελα να βραχώ την πρώτη φορά. Τα ποδαράκια λίγο, αλλά τέλος πάντων.
0: Baywatch.
1: Λάθος.
0: Είπαμε Λάντερσον.
1: Είναι και η παραλία σας εκεί στη Χιλιαδού, ρε παιδί μου.
0: Είναι.
1: Όχι, η παραλία που έχετε το σπίτι. Πολύ πέτρα, ρε παιδί μου. Πολύ, δεν μπορούσα.
0: Ναι, χοντρό να φέρνει κάτι πέτρα.
1: Δεν είχα φέρει και τα παντοφλάκια μου, τα καλά, τα κρόκς. Και δεν μπορούσα να μπω μέσα, σωστά.
0: Ούτε να βγει δεν μπορούσε, τι να πει.
1: Ναι, όχι. Εγώ σε αυτές τις παραλίες πρέπει να μπαίνω με κροξάκια. Θέλω το πόδι μου να μην ακουμπάει σε αυτή την πέτρα. Η πέτρα αυτή καταστρέφει κάτω το φλοιό μου.
0: Βγει μπουσουλώντας, ξέρω εγώ.
1: Προσπάθησα. Ήπια πολύ νερό.
0: Δηλαδή,
1: καταλαβαίνω πώς πνίγεται ένας άνθρωπος. Όλο λάθος πήγε. Μετά την έβγαλα έτσι, διάβασα το βιβλίο μου, ήπια τις μπυρίτσες μου, έφαγα το τέτοιο μου.
0: Και κοιτάγαμε το κύμα. Γιατί δεν έκατσε εκεί που σκάει το κύμα να σε πιτσιλάει.
1: Δεν ήτανε. Ήτανε.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει, πώς κάνεις, δεν έχεις κάνει μπάνιο σε κύμα.
1: Όχι, υπάρχει τέτοιο κύμα, λες και είμαι.
0: Ο ναυαγωσός που ήταν μαζί σου, δεν σου εξήγησε ότι το κύμα δεν μπεδευόμαστε, απλά τα αφήνουμε να μας βγάλει έξω σιγά-σιγά.
1: Ναι, και να τον δεις τον αδερφό σου πως έβγαινε έξω.
0: Χέλια.
1: Λες και ήταν γοργόνα.
0: Σαν ερωτεύτηκε αυτή.
1: Γοργόνα, δηλαδή τον έκανε στο κύμα έτσι, εκεί που ήταν. Στα τέσσερα ανέβαινε σαν θεός Απόλλωνας.
0: Πρώτη φορά βλέπω γοργόνα χωρίς λέπια.
1: Πολύ καλός. Εγώ δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, εγώ έκανα 10 λεπτά να βγω έξω και λούσε μέσα από την θάλασσα.
0: Όπως καταλάβετε, σήμερα πνεύμα τον αδελφό μου. Το χέλι.
1: Εσύ πώς βγαίνεις?
0: Από το νοσοκομείο με τα μάξιμο. Ο καθένας ό,τι είχε πήρε.
1: Πώς πέρασες, καλέ?
0: Α, φανταστικά.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πεις, Γιώργο.
0: Έκατσα 3 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Ήταν καταπληκτικά η ηρεμία.
1: Πες μας ότι δεν είχες κάτι.
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, έχω και άλλες εξετάσεις.
1: Έχεις την βγάλει στον Ιούλιο.
0: Και εγώ Ιούλιο, Αύγουστο με βλέπω να κάνω μόνο εξτάσεις.
1: Ωραία, διακοπούλες. Το θέμα είναι, ξεκουράστηκες που μας έλεγες θέλω να μπω στο νοσοκομείο?
0: Ωραία ήταν. Ξεκουράστηκα, είδα λίγο τη σειρά μου, χαλάρωσε λίγο το είναι μου, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, οκ.
1: Στον 7ο.
0: Αλλά όταν λες ότι σου λέει, οκ, θα βγει το Σάββατο.

0: Η Παρασκευή τελικά βγαίνω Σάββατο απόγευμα. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Κάναμε γαστροσκόπηση. Ό,τι ήταν από πάνω, ό,τι ήταν από πάνω το βάλανε.
1: Το ένιωσες που σου είπα ότι νιώθεις ότι έχεις βάλει μπαγκέτα μέσα στην γαστροσκόπηση?
0: Όχι.
1: Μετά όταν ξύπνησες.
0: Τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Δεν ένιωθες ότι κάτι μπήκε από μέσα?
0: Όχι.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ήσουν ασθενή, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν αφαρτής. Δεν μπήκανε, βγήκανε, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα.
1: Είπε το φλαμμένο ότι ήμουν ασθενή. Είναι χαζό το παιδί.
0: Μα ο ισοφάγος σου.
1: Το κατάλαβα από την πρώτη.
0: Τώρα μπήκαν από πάνω, τώρα θέλουν να μπουν και από κάτω.
1: Και πότε?
0: Όταν μπουν από κάτω, όταν τους δώσω άδεια.
1: Γιώργο, ρε παιδί μου, πρωί.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber της Γεύσης. Καλημέρες, αν πήγες για βουτίτσες, αν έκανες μπανάκια. Αν συνάντησες
1: έχεις κοκκινήσει, αν έχεις μαυρίσει.
0: Αν συνάντησες κανέναν επισκέπτη στη θάλασσα που δεν ήθελες.
1: Ναι.
0: Να δω αν έχουμε κάποιον φίλο ο οποίος ήρθε σε επαφή με λαγοκέφαλο.
1: Άντε καλέ μακριά να κάθεται εκεί πέρα που είναι. Δόξα
0: τον Θεό. Τον έφαγε.
1: Ναι, δόξα τον Θεό, δεν έχω ακούσει κανέναν άνθρωπο έτσι να έχει επιτηθεί λαγοκέφαλος εκείνον.
0: Στη Χαλκιδική έβγαλαν στο Μάνεση μία κοπέλα η οποία την δάγκωσε κιόλας. Σε έφαγε τον αστράγαλο.
1: Ναι, στην Κρήτη, παιδιά, λέει 5,5 ευρώ το κιλό γιατί έχει. Τον έχουν βγάλει, πώς το λένε,
0: επικηρυγμένο.
1: Επικηρυγμένος ο λαγοκέφαλος.
0: Και 3,5 ευρώ βγάλαν μια ανάρτηση στο Facebook, το είδα στο Instagram, δεν θυμάμαι που το είδα, στα social τέλος πάντων. Μια ανάρτηση ότι υπάρχουν κάποιες εταιριούλες οι οποίες θα πουλήσουν τους λαγοκέφαλους και για σένα τον απλό πολίτη 3,5 ευρώ το κιλό στον αγοράζει.
1: Α, να μου τον αγοράσει.
0: Ναι, για να πάει να τον δώσει αυτός 5,5.
1: Ακόμα και εκεί μαύρο μάρκετ, ρε γαμώτο.
0: Εντάξει. Εσά μου ψαρεύετε και βγάζετε μόνο λαγοκέφαλους. Καλό είναι και αυτό.
1: Να σου πω κάτι. 5,5 ευρώ το κιλό. Καλό είναι, δεν μου λέει, αλλά δεν ξέρω να ψαρεύω.
0: Μέχρι 7 κιλά λέει φτάνει.
1: 7 κιλά ο λαγοκέφαλος. Θα με φάει καλέ από το ψαροκάικο.
0: Γιατί θα βουτήξει με το ψαροτούφεκα να τον βγάλει. Ρε φίλε.
1: Δεν θα πει.
0: Η Μαρία ο ψαροτούφεκας έρχεται.
1: Δηλαδή εγώ άμα μου δίναν τώρα επικήρυξη. Πιο εύκολο τι να σου πω τώρα επικήρυξη. Τι να μαζέψω. Βατόμουρα. Κεράσια.
0: Σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια.
0: Απλά περίμενε να βρέξει.
1: Δεν. Γιώργος και Μαρία.

0: νομίζω, παιδιά.
1: Μπορεί να αλλάξει και ομοκαταληξία αυτό.
0: Μην σταμάτα. Δεν έχω ιδέα τι θες να πεις. Νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς αυτή τη στιγμή έτσι, ε.
1: Πώς
0: πάνω
1: εννοείς
0: στα πατώματα και χορεύουμε. Και έχουμε μια τέτοια ενέργεια. Πού είναι ο κόσμος?
1: Κάτσε ο κόσμος.
0: Καλά, καλέ. Καλημέρα, ποιος είναι ξύπνιος εκεί έξω?
1: Είναι η Ναταλία, είναι η Λίτσα.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι ο
0: τα
1: Νίκος,
0: παιδιά
1: είναι...
0: που στείλανε. Καλά, προφανώς είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Για λίγο καλημέρες.
1: Ποιος θες να στείλει, αυτός που κοιμάται?
0: Όχι, αυτός που αυτή τη στιγμή είναι στο αυτοκίνητο δεν έχει ξαναστείλει ποτέ μήνυμα και θέλει να πει όπα τη. Εγώ είμαι εδώ, μην αγχώνεστε, παιδιά, σας έχω. Σας ακούω από το αυτοκίνητο. Σας ακούω στη βεράντα.
1: Μας κρατάνε μούτρα για Πέμπτη Παρασκευή.
0: Αμ, Γιώργο μου, να μην έφευγες.
1: Τι να κάνω, στο νοσοκομείο ήμουνα.
0: Έλα τώρα να σας πω, δείτε το από την άλλη λίγο και στείλτε λίγο τις καλημέρες σας. Γιατί, εντάξει, να σας πω κάτι. Αν 29 του μήνα είστε όλοι και κοιμάστε και είστε διακοπές,
1: ναι,
0: να φύγουμε κι εμείς μεθαύριο. 30 Ιουλίου.
1: Ωραία.
0: 30 Ιουλίου.
1: Ωραία.
0: Έχω 30 μια Ιουνίου.
1: Αν δεν φτάσουμε τώρα τις 30-40 καλημέρες, έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
1: Αύριο κλείνουμε.
0: Μη στείλει ούτε ένας άνθρωπος.
1: Για άλλη.
0: Μη στείλει άνθρωπος. Τέλειο, Έλενα, ξαναπάρτε το μήνυμά σας πίσω. Πίσω γρήγορα αύριο να βγούμε άδεια. Να φύγουμε δυο μηνάκια έτσι να κάνουμε ένα είδο τα μάτια μας.
1: Άμα τελειώσει την άδειά σου από τώρα Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
0: Λοιπόν, ναι, εγώ 10 Αυγούστου θα είμαι πίσω.
1: Θα έχει γυρίσει νωρίτερα από όσο πρέπει.
0: Θα κάνω επιτέλους γενέθλια. Καλή στο σταθμό να μου ευχηθεί ένας χριστιανός.
1: Εγώ θα πάρω και τους δύο μήνες.
0: Α, και εγώ θέλω.
1: Γιατί πέρσι δεν πήρα άδεια, πρόπερσι δεν πήρα άδεια.
0: Πώς δεν πήρες?
1: Ναι, εδώ ήμουνα.
0: Ναι, λες το αφεντικό δεν έχει σχέση.
1: Οπότε όποτε θέλω φεύγω, όποτε θέλω.
0: Άρα δεν μετράει σε εσάς. Σταματήστε να στέλνετε καλημέρες. Σταματήστε να στέλνετε καλημέρες, καλέ.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 και να φάμε όλο και τον Ιουλίο εδώ. Στείλτε την πρώτη σας καλημέρα. Και εσύ που θα στείλεις για πρώτη φορά, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Το Viber του σταθμού. Μα στέλνει μετά και στο Viber, δεν σκίζει τίποτα. Τσάμπα θα σου βγει η καλημέρα. Μια καλημέρα τσαμπέιν.
0: Ναι, εγώ θα κρατήσω το ηχητικό όμως. Άμα έρθουν τώρα 40 καλημέρες, ότι θα φύγουμε άδεια.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα 29 Ιουνίου.
1: Άλλος βρίσκεται σε άλλο mood. Τέλη Ιουλίου. Εδώ και τον Ιούλιο στο σταθμό, μαράκι θα το φας. Ναι, Λευτέρη, το ξέρω.
0: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, μην αγχώνεστε καθόλου.
1: Μέχρι τις 30 του Ιούλη. Κάτσε να δω πότε,
0: ναι, 30.
1: Πότε θα φύγουμε. 30, αφού το λέει το αφεντικό. 31, παιδιά, 31.
0: Πόσο τραβάει αυτός ο μήνας τώρα,
1: 31. 30.
0: Αυτός ο μήνας λέμε.
1: Α, 30.
0: 30, εντάξει, έχουμε ακόμα μία μέρα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Να πληρωθούμε, να κάνουμε τα πάντα τώρα. Τόσα πράγματα
0: θέλει να φύγει,
1: κάνουμε.
0: Θέλει να πληρωθείς.
1: Ναι.
0: Τι βιάζεσαι, ρε πουλάκι μου.
1: Θέλω και να είμαι σαν τις δασκάλες. Όλη τη χρονιά έχουν καταλάβει τι έχω περάσει. Δεν έχουν
0: καταλάβει. Εσύ έχεις καταλάβει τι έχουν περάσει αυτοί όλη τη χρονιά.
1: Γιατί καλέ. Έτσι χρειάζεται και λίγο βούρδουλας, Γιώργο.
0: Και γιατί δεν αλλάξεις επάγγελμα να πάει να γίνεις δασκάλα.
1: Δεν μπορώ, ένα και καλό. Να το, μπροστά μου το έχω. Ένα ίσον 25.
0: Εσύ γκρινιάζεις.
1: Ναι, αυτό λέω, θέλω, χρειάζομαι να βγω και εγώ στην άδεια. Οι δάσκαλοι, ρε παιδί μου, θα πρέπει να βγαίνουμε περισσότερο καιρό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ έχω αργήσει.
0: Εμείς οι δάσκαλοι, λέει πρέπει να βγαίνουμε περισσότερο καιρό. Τι δασκάλα είσαι εσύ, τι
1: έχω.
0: Θρησκευτικά.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις.
1: Ύπαρξης και τελειοκής αγωγής.
0: Και. Τελειοκή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό καινούριο. Τι είναι αυτό. Μπαίνει καινούριο μάθημα στα σχολεία και δεν το ξέρουμε.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα τόσο δύσκολα φέτος μαζί σου.
0: Έλειπα.
1: Γι' αυτό έλειπες αρκετό καιρό. Οπότε έχω αντοχές ακόμα, ένα ακόμα μήνα να το χτυπήσουμε.
0: Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν τελικά.
1: Θα σου πω. Περίμενε, δώσε μου λίγο χρόνο. Να πάρω μια ανάσα.
0: Δεν έχει λοιπόν, πει κουβέντες πριν, μας έχει πει εξαρτηκότητα.
1: Πέτρος, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα, χρόνια σας
0: Πέτρο
1: πολλά.
0: Πέτρο και Παύλος σήμερα. Βέβαια, χρόνια βέβαια, πολλά σε εσένα που γιορτάζεις σήμερα, αλλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Με τη μισή δισκογραφία έχεις γενέθλια σήμερα, μαζί με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, με τον Γιάννη Πουλόπουλο, με τον Βασίλη Τερλέγκα και με τον Νίνο.
1: Χρόνια πολλά στο... Σαν να βαγίσαρο πίσω.
0: Να πάμε σε ένα. Άμα ναυαγούσε σε ένα νησί.
1: Ναι.
0: Ποιον θα έπαιρνε μαζί.
1: Ποιον θα έπαιρνε μαζί.
0: Έχει έναν άνθρωπο που θες να
1: παίρνει. Τον αδερφό σου.
0: Αμέσω. Δεν θα τον βαρεθεί.
1: Όχι.
0: Δεν θα πρέσει την κολλητή σου, α πούμε, για να έχει να πει μια κουβέντα.
1: Την κολλητή μου.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ο Νίκος έχει γίνει κολλητή μου.
0: Γίνανε και φιλενάδε. Τώρα καλό είναι αυτό.
1: Λέμε πολλά πράγματα. Πώ και να σου πω κάτι. Θα πρέπει να βοηθήσω και κάπω την επιβίωσή μα. Δηλαδή,
0: το είδος να ξαναβγεί ο Παναγία μου. Γιατί πρέπει να γίνει ένα παραγωγή του είδους.
1: Βεβαίως, εννοείται. Οπότε ξέρω ποιον θα έπαιρνα, τον αδερφό σου και τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω να παίρνωσα με ωραία. Θα ήταν κάτι σαν survivor. Θα ήταν μεγάλο το νησί όπως το Lost ή θα ήταν κάνα ξερονήσι.
0: Κάνα ξερονήσι, ξέρω.
1: Δύο επί δύο.
0: Ναι, ρε
1: και πλάκι. Τι θα τρώγαμε.
0: Ο ένας το πόδι του άλλου. Ξέρω εγώ τι θα τρώγατε.
1: Αμάν μου, ρε Γιώργο, δεν μ' αρέσει η συνθήκη σου. Στο δικό μου το νησί είμαστε όλοι μεγάλοι. Ενώ είναι μεγάλο το νησί.
0: Με κοκοφίνικες.
1: Βέβαια.
0: Με μαύρους μας κάνουν αέρα, με κοκτέιλ, τέτοια.
1: Δεν θα έχει κανένα beach bar. Τι θα τρώμε.
0: Σε ένα ερημονήσι είπαμε να μείνει, αλλά τέλος πάντων. Σαν να βαγεί, σαν ροβισόνε.
1: Ναι.
0: Έχει δει να βαγώ εσύ να τον σερβίρουν κοκτέιλ. Εγώ δεν έχω δει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, σας είμαι το 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Και δύο κορσιμίες.
1: Τώρα στο Μοντιάλ, ποιος θα πάει καλά από όλες τις ομάδες.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Και εγώ, τέτοια ώρα που το παίζουν, εγώ κοιμάμαι.
0: Καμιά Αργεντινή, Αγγλία.
1: Ξέρω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι μαζί με την Πορτογαλία, με την ομάδα. Δεν τα πάνε καλά και τον είδα μέσα στα αποδυτήρια που τσίριζε και φώναζε σε έναν συμπαίκτη του. Ποια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στο Μουντιάλ, δηλαδή για να το κερδίσει.
0: Πάντως ξέρω ότι ο Μέση όλο γκολ βάζει.
1: Ναι,
0: πάει να κλείσει καριέρα για πολλά γκολ.
1: Ισχύει, πολύ πολύ καλός. Γι' αυτό έχει και νεύρα ο Κριστιάνο.
0: Γιατί θα του φάει τη
1: θα
0: θέση.
1: Θα φάει την πρωτιά, γιατί ο Κριστιάνο πάει, νομίζω, είπε ότι θα τελειώσει την επαγγελματική του πορεία στα 1000 γκολ.
0: Α, γι' αυτό το δίνω όλο
1: πάση
0: να βάζει γκολ.
1: Το τι να τελειώσει και αυτός ο άνθρωπος. Χθες ήταν πολύ, πολύ εκνευρισμένος. Νούμερο 1 ομάδα στο Μουντιάλ, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει λιγάκι. Ποιος φαίνεται ότι θα το πάρει.
0: Ο γιος μου λέει πάμε για Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Κάτι είχα ακούσει στην αρχή του Μουντιάλ για την Ολλανδία. Ποιος θα μας βοηθήσει, ποιος βλέπει Μουντιάλ βραδιάτικο.
0: Και σαν σήμερα το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία και κερδίζει το 13ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου.
1: Α, ωραία.
0: Εθνική ημέρα βάφλα σήμερα, βάλτε από πάνω μερέντα έτσι μπόλικη πραλίνα. Εθνική ημέρα βετή.
1: Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα. Πόσο τρώμε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή ας ηρεμήσουμε λιγάκι.
0: Τρώτε,
1: Ναι, ρε φίλε. Όπου και να πάω, παιδιά, κάποιος μου δίνει κάτι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Μου μπαφάω τίποτα.
1: Κάτι μου. Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Γιατί έκανα γαστροσκόπηση για να περνάει η ώρα. Γιατρέ, βάλε μια κάμερα να δούμε τι κάνει εκεί μέσα.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει φάει. Πόσα παγωτά έχει φάει?
0: Δύο.
1: Δύο!
0: Ναι.
1: Πόσα.
0: Κιλά ήταν το καθένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι ξέρω. Δεν έχει. Φάει αυτά τα καλοκαιρινά βάβλα με παγωτό.
0: Όχι, ρε, ούτε
1: κρέπα
0: καν
1: με παγωτό. Τσουρέκι γεμιστό με παγωτό.
0: Όχι.
1: Όλα τα έχω δοκιμάσει.
0: Κι εγώ θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται.
1: Σουβλάκια έχεις φάει?
0: Φέτος.
1: Ναι, με πιτούλες, πατατούλες.
0: Από Μάιο να έχω φάει μία φορά.
1: Το παιδί αυτό περνάει καλά. Να σου φέρω, ψυχή μου, τι θέλεις?
0: Αφού δεν μπορώ να φάω, πουλάκι μου. Τι να κάνω, δεν είναι. Ναι, κάντε μου ένα σμούθι με διπλό καλαμάκι χοιρινό, ντομάτα, κέτσαπ, ευχαριστώ, και πατάτα. Εθνική μέρα βελάκια σήμερα. Παίξτε τα βελάκια σας στο ντουβάρι. Όλοι είχαμε στο δωματίο μας κάποια στιγμή, νομίζω, βελάκια και είχαμε κάνει το ντουβάρι γύρω-γύρω τρύπες χωρίς να έχουμε πετύχει το στόχο ποτέ. Και εθνική μέρα κάμερας. Πάρτε την κάμερά σας και φωτογραφίστε τη φύση, τον κολλητό σας, την κολλητή σας, τον φίλο, τη φίλη σας, τον σύντροφό σας, όποιον θέλετε. Βγάλετε φωτογραφίες μπόλικες, μπόλικες σήμερα, να τις κάνετε όμως κορνίζα. Να τις τυπώσετε, εννοώ.
1: Σιγά με μπω στη διαδικασία να τις τυπώσω και να τις κάνω και καδράκια.
0: Γιατί?
1: Το έχω περάσει. Το έκανα αυτό στα 20 μου. Έκανα, γέμιζα με κάδρα το ένα το άλλο. Οι μισοί άνθρωποι δεν υπάρχουν στη ζωή μου για αρχή. Η πιο μεγάλη βλακή.
0: Του ετοιμοθάνα του έδειξε αυτή τη φωτογραφία. Γραφείο τελετών Μπούτσικα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σιγά μην έλεγα το γραφείο τελετών Μπούτσικα.
0: Πώς θα το ονόμαζε?
1: Ο τελευταίο στεναγμό. Η τελευταία αγκαλιά. Το μέρος, όχι, η κρυφή γαλήνη.
0: Η κρυφή γαλήνη.
1: Θέλω να
0: κρυφή.
1: Σου πω, ρε παιδί μου, θα του έδινα ένα πιο...
0: Βατιστόχα στο τίτλο στο γραφείο τελετών.
1: Θλιβερό τίτλο.
0: Θλιβερό.
1: Θέλω, ρε παιδί μου, άλλος να λένε με ποιο γραφείο το έκανες, με το γραφείο κηδιών, η τελευταία ανάσα. Ναι.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.
1: Πιστεύω,
0: ναι,
1: θα σου πω κάτι.
0: Θα έχεις πέρασει, ναι.
1: Θα είχα πέρασει πολύ. Και θα έκανα και διαφήμιση στον ΖΟΚ.
0: Ναι, ρε.
1: Αλλά δεν ξέρω αν θα με έβαζα.
0: Όχι, θα σου κάνω με τα αποδοτικά. Θα μας έδινες την τελευταία ανάσα και σε παίζαμε διαφήμιση.
1: Το τελευταίο μέρος.
0: Τα ραδίκια ανάποδα.
1: Γραφείο κηδιών στο μέρος. Το μέρος.
0: Το μέρος.
1: Το μέρος.
0: Άγνωστο αυτό το μέρος.
1: Το μέρος.
0: Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800 και 104-8.

0: Από αύριο θα ξεκινήσουν τα δεκαετίες 60, 70.
1: Ωραία.
0: Το Τζίνι, αν θυμάστε.
1: Καλά, έχετε κάνει πάταγο. Πώς θα λέγατε τα δικά σας γραφεία τελετών?
0: Ωραία είστε, ρε. Αισιόδοξη, μπράβο.
1: Γραφείο τελετών, το τελευταίο λουλούδι. Γραφείο τελετών, το ελαφρύ χώμα. Γραφείο τελετών.
0: Καστανόγωμα, κοκκινόγωμα εγώ.
1: Καλή αντάμωση έχει, και έτσι λέει ο Βαγγέλης ένα, ένα τίτλο με μέλλον στη δουλειά, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Στείλτε λίγο τα γραφεία τελετών.
0: Εγώ θα το έβγαζα. Θα τα πούμε.
1: See you later.
0: Θα τα πούμε, ρε. Αυτά τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Σιγά.
0: Θα
1: τώρα περιμένει την κυρία Κίτσα, α πούμε, να φέρει τον δικό τη και να πει. Α, θα, πού θα το πάω. Στον Νίκο Κηδιών θα τα πούμε. Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, άμα το κάνω, θα τα ξαναπούμε.
1: Δηλαδή, τα όμορφα κρίνα.
0: Τα όμορφα
1: κρίνα. Τα λευκά περιστέρια. Κάτι, ρε παιδί μου, που να έχει. Που να έχει. Που να σε οδεύει στη σκέψη ότι. Θα ειδωθούμε, αλλά τη, πάνω στον παράδεισο.
0: Σαν τη σειρά που κάνει τώρα λίγο χαμό στο Netflix. Θα σε βρω.
1: Α, όχι ρε, θα σε βρω.
0: Αφού θα σε βρω.
1: Ναι, αλλά
0: δεν θα μου τη γλιτώσει, θα σε βρω.
1: Όχι.
0: Και στον άλλο κόσμο που θα πας επάνω στο κεφάλι σου θα είμαι.
1: 20 τελετών.
0: Θα σου πρίξω τα σηκώτια.
1: Οι πύλες του παραδείσου που θέλουμε να έχει ένα point όλο
0: το
1: αυτό.
0: Το χρυσό φτιάρι, το γρήγορο φτιάρι.
1: Το
0: λένε,
1: χρυσό κουρέλι.
0: Όχι ρε.
1: Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, το χρυσό φτιάρι. Όχι ρε, εσύ Αθηνά. Γραφείο τελετών το χρυσό φτιάρι.
0: Γιατί?
1: Ε, όχι. Ο τελευταίος καρπός. Κάτσα.
0: Στα μακάβρια πρωτίστε να μας πείτε ποιος μπορεί να κερδίσει το μουντιάλ. Κλάιν, έτσι.
1: Γραφείο τελετών. Α, και άλλη ιδέα με το γρήγορο φτιάρι. Το, α, αυτό είναι όχι το χρυσό φτιάρι. Το γρήγορο φτιάρι.
0: Αυτό είναι γνωστή ατάκα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το κάνουμε όταν θαύουμε και τον κόσμο γενικά. Όταν ξεκινάμε τον κουτσομπολιό. Α, λέει, έβγαλε το φτιάρι, ε. Και ξεκινά το θάψιμο.
1: Παιδιά, το γρήγορο φτιάρι το έχετε στείλει 4 άτομα. Δηλαδή, τι μαζικό.
0: Πνευματικά δικαιώματα. Να πάρετε.
1: Ναι, ναι, να το πάρετε, να το ανοίξετε 4.
0: Πολύ. Μπορείτε να το κάνετε και για τα 4 αδέλφια.
1: Α, γιατί?
0: Ε, 4 δεν σε κουβαλάνε.
1: Α.
0: Ανάλογα το βάρος. Μερικές φορές είναι και 6, αλλά
1: θα μπορούσε να πάρετε και το, να έχετε το πρώτο γράμμα ίδιο, ας πούμε τα 4 γάμα.
0: Γιατί εκεί που θα πας γάματα.
1: Γιώργο!
0: Ναι, Γιώργο και Ευαγγέλη και Εύτερκο.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, διαβάζω το μήνυμα από τον Γιώργο και τον Γιάννη.
0: Ρε παιδιά. Ζητήσαμε να μας πείτε έτσι από περιέργεια ποια ομάδα θεωρείται φαβορή στο Μουντιάλ. Έστειλε
1: Ήκο
0: μόνο.
1: Οίκο τελετών δεν ζητήσαμε.
0: Μόνο Γιάννης έστειλε.
1: Εντάξει, οίκο τελετών. Αλλά εκεί στον οίκο τελετών.
0: Με το που ακούσατε ένα μακάβριο οίκο τελετών με τίτλους, είχετε κάνει πάταγο.
1: Κι άλλο. Παρασκευή, το τελευταίο ραντεβού. Θα σε δω. Θα σε δω, όχι θα σε βρω. Θα σε δω.
0: Θα είσαι εκεί. Βγάλτε το. Δεν θα πας πουθενά.
1: Γραφείο τελετών.
0: Ξέρω πού θα είσαι.
1: Γιώργο, δεν μπορεί, δεν είναι ωραίος ο τίτλος αυτός. Ξέρω που θα.
0: Μόνο έτσι κι αλλιώς να σου πω κάτι, να σου πω και μια αλήθεια.
1: Τι?
0: Μόνο μία χείρα ξέρει που είναι κάθε βράδυ ο άντρας της.
1: Πού? Α!
0: Παναγία μου.
1: Θέλω να φύγω.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
6: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς? Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων, με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά, με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή, και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25.

0: Έτσι λέμε όταν έρχεται και ο καφές στο σπίτι μας. Και τον παραγγέλνεις από τον Αλυμπινίση. 22-2-10-60-4-36. Παραγγέλνεις και εσύ το πρωινό και το μόνο που λες στην πρώτη τζούρα τι είναι. Είναι και παγωμένος, δροσερός και παίρνεις και το δικό σου πρωινό. Είναι από κουλουράκι, είναι, θέλεις ένα απλό κουλουράκι μπορεί να είναι το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, με τόσο ζέστη που τρώμε αυτές τις μέρες, αυτά τα βράδια, κουλουράκι. Κουλουράκι. Αλλά άλυψε μου λίγο άρλα γύρω-γύρω. Βάλε μου και λίγο κασεράκι από πάνω. Βάλε μου και λίγο γαλοπούλα και δώστε μου να το φάω.
0: Πάρτε μια μπουγάτσα ωραία περιποιημένη μαζί με τον καφέ σας. Αλυμπινίσεις. 22-2-10-64-36. Παιδιά, αν πέσει μέσα ο καιρός και οι θερμοκρασίες που βλέπω από Πέμπτη, ετοιμαστείτε όχι να βράσουμε, όχι να ζεσταθούμε. Θα βγάλουμε την πέτσα μας. Λοιπόν, ας πάμε σε σημερινή ημέρα. Την Πέμπτη δίνει ένα σαραντάρι πολύ ωραίο περιποιημένο. Τα πρώτα που θα σκάσουν. Λοιπόν, πάμε σήμερα που θα έχουμε δροσιά.
1: Πόσο?
0: 32.
1: Το αισθανθήκατε το αεράκι έτσι δροσιά.
0: Λοιπόν, 32 σήμερα και από αύριο ξεκινάνε τα 35 άρια, 36 άρια. Σήμερα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που θα βάλει ένα 35 και θα δώσει 40 και την Πέμπτη, παιδιά, η θερμοκρασία θα πάει στο Θεό. Θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε και θα τα πούμε. 35 στη μέγιστη στην Αθήνα και πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη που δίνει και εκεί ένα πολύ ωραίο περιποιημένο 35 σήμερα με πάρα πολύ ηλιακό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τη μέρα σήμερα που μας φέρνει. Κορυφώσεις, αποκαλύψεις και ξεκαθαρίσματα, ιδιαίτερα σε θέματα καριέρας, ευθυνών και προσωπικών σχέσεων. Παράλληλα, έχουμε και μια ανάδρομη πορεία του Ερμή που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ζητάνε να επαναφέρουμε αποφάσεις, να διορθώσουμε λάθη και να αποφύγουμε βιαστικές κινήσεις ή παρεξηγήσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνοι, εγώ και ρικροί και ζυγοί.

0: Μάρκος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Show Cafe Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί βέβαια να το καταλάβει. 2-10-300-104-8. Ένα ζώδιο θα επιδίσουμε και σήμερα και κερδίζει μοναδικά δώρα. 2-10-300-104-8.
2: Παρθένε, η δημιουργικότητα, το φλερτ και η αισιοδοξία ανεβαίνουν αισθητά. Είναι ιδανική μέρα για να εκφράσει όσα νιώθει. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κρύε, η δουλειά και οι προσωπικοί στόχοι έρχονται στο προσκήνιο με έντονο τρόπο. Μία σημαντική εξέλιξη σε κάνει να αναθεωρήσει τις επόμενες κινήσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, φίλοι, ομάδες και νέα σχέδια σου ανοίγουν ευχάριστες προοπτικές. Μία πρόταση μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική από όσο δείχνει αρχικά. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, νέες ιδέες και διαφορετικές εμπειρίες σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Μία συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μία κατάσταση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και ρε, η Πανσέλινο στο ζώδιο σου σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Κλείνει ένα κύκλο και ξεκινά ένα καινούριο. Με περισσότερη ωριμότητα, η μέρα σου ένα 7.
1: Σαν ελιστάει μου κάτι.
2: Λιονταράκια μου, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα φέρουν μεγαλύτερη ηρεμία. Η μέρα μας ένα 9. Δίδυμε, οικονομικά και κοινωνικές υποχρεώσεις χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Απόφυγε βιαστικές αγορές και δώσε χρόνο πριν δεσμευτείς. Η μέρα σου ένα 8. Σκόρπιε, συζητήσεις, μετακινήσεις φέρνουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Μία πληροφορία θα αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από όσο φαντάζεσαι. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, οι σχέσεις δοκιμάζονται αλλά παράλληλα ξεκαθαρίζουν σημαντικά. Άκου προσεκτικά πριν βγάλεις συμπεράσματα ή απαντήσεις παρορμητικά. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, τα οικονομικά σου γίνονται βασική προτεραιότητα σήμερα. Μία σωστή απόφαση τώρα μπορεί να σε ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Η μέρα σου ένα 8. Και ζυγέ, οικογενειακά θέματα ζητούν ψυχραιμία και ισορροπία. Μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα σε μία μέρα. Η μέρα σου ένα 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και διαβάζω κάτι, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Μετράμε αντίστροφα για το γάμο τη Σάκαρη με το Μητσοτάκη.
0: Και... Άντε, ακούω, νομίζω ότι είχαν παντρευτεί.
1: Όντε, όχι καλέ, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, η Σάκαρη, η Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Πότε νομίζω ότι έγινε ο γάμος.
0: Κάποια εποχή που γράφανε συνέχεια ότι είναι ζευγάρι, είναι ζευγάρι, νομίζω ότι είχε γίνει κιόλας.
1: Άντε καλέ, όχι. Και αποκάλυψε η Μαρία Σάκαρη, παιδιά, τα άτομα τα οποία θα βρίσκονται μέσα σε αυτή τη γαμήλια τελετή, τη μικρή καθόλου πιστεύουμε.
0: Ναι, έχουμε τη Σάκαρη, έχουμε την Οικονομάκου.
1: Λέει η Μαρία Σάκαρη, μπράβο. Πόσο πιστεύεις ότι είναι ένας μικρός γάμος, πόσους εννοεί?
0: Δεν ξέρω τι πω.
1: Είπε, θα κάνω
0: κόσμο.
1: Μικρό γάμο, ναι.
0: Τώρα στη θέση που βρίσκονται και οι δύο, δεν
1: ναι,
0: θα.
1: Ναι, αλλά λέει μικρό γάμο.
0: Δεν θα είναι 100 άτομα.
1: 100 άτομα! Τι λες, ρε Γιώργο, τόσα πολλά!
0: Πολλά. Μικρό γάμο, όταν λέει μικρό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να μην καλέσει κάποιο ο μπαμπάς.
1: Σε ερώτηση που τη έγινε από Σέρβο δημοσιογράφο, είπε η Μαρία Σάκαρη, άσε, μην τα ρωτά καθόλου. Ξέρει πώ είναι η ελληνική γάμη. Ετοιμάζουμε ένα μικρό γάμο 600 καλεσμένων.
0: Α, 600 καλεσμένων.
1: Σε, άλλη,
0: σε
1: άλλο άρθρο διάβαζα 700. Και αναρωτιέμαι εγώ.
0: Κάποιοι δεν θα πάνε, είναι, πότε παντρεύονται?
1: Δεν ξέρω, μετράνε αντίστροφα. Λοιπόν, να ξέρω ακριβώς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή.
1: Δεν με καλέσανε για να ξέρω ημερομηνία. Καλέστε με άμα θέλετε.
0: Για να χωρίσετε.
1: Γουρλού. Και αναρωτιέμαι. Ποιος έτσι άνθρωπος μπορεί τώρα να μπει στη διαδικασία να πει θα κάνω ένα γάμο με 700 άτομα?
0: Αυτός δηλαδή που έχει τα 700 άτομα. Ξέρεις τι δώρα θα πάρουν, φίλε? Ξέρεις πόσα
1: σιγά
0: λεφτά θα μαζέψουν?
1: Σιγά μου, ρε Γιώργο, πόσα δώρα θα
0: ούτε
1: πάρουν,
0: πιστεύεις? Τα φακελάκια δεν θα χωράνε στο κουστούμι του γαμπρού.
1: Εσύ πόσα άτομα έχεις στο γάμο σου?
0: Πολλά είπα, πόσα να είναι, να ήταν 70.
1: Τι λες καλέ, χαμός είχε γίνει.
0: Πόσα νομίζω ότι είναι, μωρή?
1: Πόσα άτομα έχεις καλέσει στο γάμο σου?
0: Ούτε που θυμάμαι.
1: Ήταν τριψήφιος, πιστεύω.
0: Ούτε καν.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τη γυναίκα σου να μάθουμε.
0: Ναι, πάρε. Εγώ σου λέω 70, μου λέει όχι.
1: 70, δεν νομίζω ότι ήταν τόσα λίγα άτομα.
0: Και πολλά
1: καλέ.
0: Λέω.
1: Και πολλά λες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ γάμο με 700 άτομα.
0: Εγώ ήθελα να είμαστε 4 και
1: εγώ, ρε,
0: που βάλεις τα κολοκανάλια και.

0: πάντων.
1: Α, ναι, βέβαια, είχαμε και αυτά
0: είχαμε
1: τότε.
0: Είχαμε και αυτή την βλακία τότε.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχες κάνει δηλώσεις.
0: Ναι, κάτι θα είχα κάνει.
1: Είχες κάνει. Δεν θα φτιάξουμε καλή τις δηλώσεις του νιώ παντρού του ζευγαριού.
0: Μου χάλασαν όλο το. Τη γλύκα. Δεν μ' άρεσε, ρε πουλάκι μου.
1: Εσύ τα φώναξες τα κανάλια.
0: Εγώ τα φώναξα. Πας καλά, ήταν βέτο από το κανάλι τότε.
1: Α, ναι, τι.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι τι θα σου φέρουμε.
0: Θα κάνω την κάλυψη του γάμου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πω, πω.
0: Θες και εσύ.
1: Τι να θέλω.
0: Κάλυψη από βιντεοσκόπηση.
1: Όχι, όχι, εγώ θα πάω με, το, με τα δύο άτομα και πολλά είμαστε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Να.
0: Τι, θα πάτε δυο σας μόνο.
1: Δυο μας.
0: Άντε, με το καλό.
1: Απλά ρε παιδί μου.
0: Κουμπάρι.
1: Δεν χρειαζόμαστε εκεί που θα πάμε. Κουμπάρους.
0: Το μόνο μέρος που δεν χρειάζεσαι κουμπάρος σε εκκλησία είναι όταν πεθάνεις.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, το παιδί είναι ηλίθιο. Ρε Γιώργο, έλεος.
2: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
7: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Το θηρίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει με το σκορ να βρίσκεται στο 0-0 εννοείται. Και έχει φέρει ήδη στο TikTok μια ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολη απάντηση τη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Μου αρέσει που ακολουθείς το παράδειγμα. Μου λέω εγώ δύσκολη, λες και εσύ δύσκολη.
0: Μα είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να την πεις πρώτα και θα συνεχίσουμε.
1: Είμαστε ζωντανά στο TikTok. Μπαίνετε, μας απολαμβάνετε. Παπάκι Shock FM, όπου και αν βρίσκεστε, να μας παίρνετε μαζί σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά. Μπείτε στην παρέα μας. Είμαστε πολύ ωραία τα παιδιά, με πολύ ωραίες απαντήσεις. Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο για να δώσετε απάντηση στη σημερινή μας ερώτηση. Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αγοράζει όταν πληρωθεί. Τι είναι αυτό ψάχνουμε σήμερα?
0: Αγοράζει όταν πληρωθεί.
1: Γρήγορα να σας πω ότι η ερώτηση έγινε σε γυναίκες και σε άντρες, δηλαδή είναι unisex, και έγινε στην Ελλάδα. Ποια είναι η απάντηση? Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αγοράζει όταν πληρωθεί.
0: Βενζίνη. Πάω και φουλάρω όταν πληρωθώ, για να το έχω γεμάτο και να είμαι λίγο ήσυχος για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Μπράβο, μου αρέσει η απάντησή σου. Δεν παίζεις, Γιώργο. Μπορούν να πάρει ο κόσμος και να παίξει με τις δικές σου απαντήσεις στο 210-300-1048.
0: Για έλατε, αδέλφια, για έλατε. 210-300-1048. Το 21% είπε ότι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει, που θα αγοράσει όταν πληρωθεί.
1: Ναι, το αγοράζω με το πληρώνω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει. Αγοράζω ή πληρώνω κάτι? Δεν μπορώ να δώσω τέτοια βοήθεια ακόμα.
0: Όταν η ερώτηση λέει αγοράζω, πάει να πει ότι πάω κάπου, αγοράζω κάτι και το πάω σπίτι μου. Δεν είναι πληρώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ, αγοράζω.
1: Ναι.
0: Δεν αγοράζω λίγο ρεύμα ακόμα. Δεν αγοράζω την ΔΕΗ.
1: Μην το παίρνετε και κόμπο αυτό που λέει ο Γιώργος. Παίρνετε τηλέφωνο 210-300-1048. Κάτι αγοράζω, κάτι πληρώνω. Πρώτο πράγμα.
0: Όπα. Άλλο αγοράζω, άλλο πληρώνω.
1: Γιώργο.
0: Ή τι Γιώργο, Βαγγέλη Ευτέρπη. Συγγνώμη, ερώτηση.
1: Είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν
0: είναι.
1: Δεν το συζητήσουμε παραπάνω. 210-300-1048.
0: Άμα ήταν να πληρώνω, θα η ερώτηση έλεγε το 21% πληρώνει.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις παίρνω τον μισθό.
0: Αλλάξαμε την ερώτηση. Καλημέρα, Μαριάννα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαριάννα μου. Τι είναι αυτό που αγοράζεις?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τι είναι αυτό που αγοράζεις με το που πάρεις μισθό?
2: Εγώ θα έλεγα πληρώνω.
1: Μπράβο.
2: Το ενίκιο.
1: Το ενίκιο. Μαριάννα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από την Αθήνα.
1: Πολύ ωραία. Άρα και έχουμε ξεκινήσει να λέμε τώρα ότι πληρώνω κάτι. Πάμε να πληρώσουμε το Νίκη. Πιστεύεις, Μαριάννα μου, ότι η απάντηση το Νίκη είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
0: Για το 21%.
2: Μπορεί.
1: Μπράβο. Μου αρέσει η απάντησή σου. Καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Μαριάννα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε τι αγοράζουμε, τι πληρώνουμε.
3: Παρία, πιστεύω ότι στην πρώτη θέση ότι είναι πληρώνω τους λογαριασμούς μου.
1: Ωραία, ποιο λογαριασμό?
3: Το μεγάλο πόσο του. Τους λογαριασμούς. Κινητά, σταθερά.
1: Ποιο λογαριασμό? Πρώτα. Τι πληρώνω?
3: Και είπα για το 90%, σου λέω για το 21%.
1: Ναι, για πες τώρα όμως το 21%.
3: Για το 21%, όπως λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος Οδάτης, οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά.
0: Ωραία.
3: Το θυμάσαι αυτό.
0: Και επειδή δεν είμαστε ωραίοι, λοιπόν, και δεν πληρώνουμε φιλιά, τι κάνουμε?
3: Λοιπόν, πηγαίνουμε και ξεχρεώνουμε τα δανεικά που έχουμε πάρει από κάποιους φίλους μας που βγάλουμε για το μήνα.
1: Ωραία.
3: Μήνω πει τα δανεικά στον πολλά μου, θα τα ξαναπάρουμε.
1: Κάτσε καλέ, περίμενε. Κάτσε καλέ. Σαρδέλα έφαγες, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Το να πληρώσεις τα δανεικά που έχεις πάρει, ναι, πρέπει να το κάνεις. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ένας το 21% μόλις πληρωθεί? Μπράβο.
3: Το μεγάλο ποσοστό ποιο είναι?
1: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Θες να το αναλύσεις, Ρέα.
3: Άντε, αύριο πάλι, θα σε κερδίσω, σε κερδίσω.
0: Άντε, γεια ρε, Αντρέα μου, γεια σου, ρε, Αντρέα μου. Θες να το αναλύσουμε κιόλας τώρα με το θηρίο, τώρα μπλέξαμε. Εδώ μας άλλαξε την ερώτηση ξαφνικά. Όλη την ώρα στο TikTok έλεγε ένα τέταρτο.
1: Δεν καταλαβαίνετε. 20... Η ερώτηση είναι γενική. Πληρώνω, αγοράζω, είναι στην ίδια ερώτηση.
0: Πώς γίνεται αυτό? Άλλο αγοράζω, άλλο πληρώνω.
1: Αγοράζω κάτι, δηλαδή δίνω λεφτά.
0: Τι αγοράζω, ίντερνετ? Αγοράζω megabyte? Τι αγοράζω?
1: 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο, παίζεις με το θηρίο. Παίξε για να κερδίσεις.
0: Ναι, παίξε για να χάσεις. Έχουμε χάσει από τα αποδυτήρια. Αχιλέα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αχιλέα μου. Εσύ τι πληρώνεις, αγοράζεις, με το που πάρεις το μισθό σου?
4: Το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ.
1: Το ΦΠΑ.
0: Εφορία να φύγει, να τελειώνουμε.
1: Έτσι, κάθε μήνα είναι κάτι σταθερό ή σου έρχεται έκπληξη?
0: Ανάλογα τη δήλωση.
5: Φτερό ή σου έρχεται?
0: Έλα.
1: Αχιλέα, ροσκουβά είναι δικό σου, ρε αγόρι μου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Αχιλέα, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Πάμε για ακόμα μια φορά την ερώτηση, παρακαλώ.
1: Το 21% είπε ότι το πρώτο πράγμα που αγοράζει όταν πληρωθεί είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι πανεύκολο. Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Ναι, ναι. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, είναι πανεύκολη η ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, για εσά δουλεύω.
0: Πληρώνουμε την πιστοτική.
1: 10 πράγματα να πείτε, τελειώσαμε. Α, πολύ ωραία απάντηση, πάρτε να παίξετε.
0: Ναι, προσπαθεί να δει κάτι που το πληρώνει για να αγοράσει μετά.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πες 10 πράγματα γρήγορες απαντήσεις.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
6: Καλημέρα, παρεούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Αντρέα μου. Για πες μου λίγο με το που πάρεις το μισθό σου. Πού το χαλάς?
6: Πάσω να λιπινήσει και αγοράζεις όλα τα γλυκίσματα.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, αδελφέ.
1: Ωραία. Άρα η απάντησή σου, Αντρέα μου, η κανονική, με τι θα παίξεις?
6: Πας και αγοράζεις κάτι που έχεις όλο το μήνα περιμένεις. Κάτι γλυκά ή πας φαγητό για έξω. Κάτι τρόφιμα πάνω.
1: Α, κάτι τρόφιμα. Λίγο γενική απάντησή σου. Να πούμε τώρα ότι βγαίνουμε έξω για φαγητό, να πάρω αυτό σαν απάντηση.
6: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι δικό σου, Αντρέα μου, το ξέρω πολύ ωραίο. Έχασε.
0: Δεν θα κερδίσουμε, Αντρέα μου, ποτέ. Πάμε και παίρνουμε λάδι που το λένε και στο TikTok.
1: Λάδι.
0: Εκεί που έχει πάει στο Θεό.
1: Ωραία. Αυτό να σας πω κάτι. Μην νομίζετε, άμα μου πείτε πάμε να αγοράσουμε σούπερ μάρκετ, δεν θα σας ρωτήσω τι. 2-10-300-104-8. Βεβαίως, σήμερα δεν παίζω με τόσο.
0: Επειδή το χάσετε έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
7: Καλημέρα.
1: Bonjour, Κωνσταντίνα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
7: Ευχαριστώ.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από Λίμνη Βίας.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
7: Θα πω ρούχα.
1: Ρούχα. Το πρώτο πράγμα που αγοράζουμε μόλις πληρωθούμε, πιστεύει η Κωνσταντίνα ότι είναι ρούχα. Κωνσταντίνα, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο με την απάντησή σου?
7: Όχι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Μου αρέσει που έχεις αυτογνωσία. Ξέρεις, έχασες.
0: Το έχεις μάθει το παιχνίδι πάρα πολύ σωστά. 2-10-300-1048. Το 21% αγοράζει αυτό το πράγμα ή πληρώνει αυτό το πράγμα μόλις πάρει το μισθό του.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να μου πεις τα 10 πράγματα που σου έρχονται πρώτη φορά στο μυαλό για να σου πω μήπως να βοηθήσω.
0: Να βοηθήσει τα 10 πράγματα. Πιστωτική. Ναι.
1: Πιστωτική, οκ. Okay.
0: Να σε πάω. Ρεύμα, τηλέφωνα.
1: Τηλέφωνο.
0: Και... Χρέη από εδώ και από εκεί πιάνετε τώρα δανεικά.
1: Όχι, δανεικά το είπαμε όμως και είπαμε ότι δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι. Τώρα.
1: Θέλω να σκεφτείς.
0: Σε λογαριασμούς πάω πιο πολύ.
1: Σε λογαριασμούς. Άμα ήταν κάτι που αγοράζεις.
0: Δεν αγοράζω σε κάθε μήνα που μπορεί να πληρωθώ να αγοράσω και κάτι.
1: Παιδιά, εγώ είπα να σας βοηθήσω, Καρτελιάς, άμα το έβρισκε να.
0: Τι να έβρισκε να βοηθήσω. Αγοράζεις. Πάω και αγοράζω καινούριο κινητό.
1: Καινούργιο κινητό.
0: Κάθε μήνα δεν γίνεται.
1: 2-10-300-1048. Τι άλλο να κάνω για να σας βοηθήσω?
0: Παίρνω πάνες για το μωρό. Για να έχω όλο το μήνα.
1: Δεν έχει σημασία. Αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι παντρεμένος, αν έχεις μωρό, αν έχεις παιδιά, αν δεν έχεις τίποτα. Παίζουμε καθαρά με την ερώτηση. Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αγοράζει όταν πληρωθεί το μισθό του. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Παγωτά.
1: Πάμε.
0: Πέτρο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου, καλημέρα. Για πες ρε Πέτρο, με το που πληρωθείς, τι αγοράζεις?
8: Ξέρεις τι γίνεται. Έλα. Αν είναι αγοράζω και δεν είναι πληρώνω κάποια υποχρέωση, θα έρθω εκεί και θα την ξαμαλιάσω.
0: αν κερδίσουμε στο τέλος.
1: Πάμε.
8: Μα κάθε μήνα που πληρώνεις, τι αγοράζω? Ωραία, βενζίνη, άμα είναι αγοράζω. Ωραία. Άμα είναι πληρώνω, το Spotify.
1: Ωραία, άρα το αγοράζω βενζίνη, το πληρώνω τη βενζίνη. Το ίδιο δεν είναι?
8: Όχι, αγοράζω βενζίνη, πληρώνω Spotify γιατί το κάνει επαναλαμβανόμενα.
1: Ωραία, με ποια απάντηση θα παίξεις?
8: Μέχρι να βάλει συνδρομή το λαλαλά και να πληρώνουμε το λαλαλά.
0: Ναι. Οπότε μπορούσες να είναι και Netflix. Αγοράζω τη συνδρομή του Netflix κάθε μήνα.
1: Πέτρο, πολύ το συζητήσαμε. Πες μου την απάντηση που θα δώσεις. Μία.
8: Βενζίνα.
1: Πέτρο. Χρόνια πολλά, ρε φίλε, για την αδερφή σου, Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Γεια σου, ρε Πέτρο. Χρόνια πολλά και για σένα, ρε Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βιβί.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βιβί, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Πάτρα.
1: Α, πολύ ωραία. Για πες!
9: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι αγοράζω.
1: Ναι.
9: Και θα πω καλλιντικά.
1: Α, καλλιντικά. Άρα το πρώτο πράγμα που αγοράζουμε όταν μπει το μηνιάτικο.
9: Είναι μία μάσκαρα.
1: Είναι μία μάσκαρα καλλιντικά, Βιβί μου. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες. Δεν πειράζει.
0: Ρε Βιβί μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104.
1: Είπα ότι είναι unisex, εντάξει.
0: Γιατί εμεί δεν βάζουμε μια κρέμα προσώπου, δεν βάζουμε μια κρέμα νυχτό. Α, θέλουμε συγκεκριμένο καλλιντικό.
1: Όχι. Το αγοράζουμε άντρες-γυναίκες. Έγινε η έρευνα στην Ελλάδα. Το 21% είπε ότι δίνει το πρώτο του έτσι, ποσό του μηνιάτικου σε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Στο κρεοπωλείο.
1: Στο κρε... Α, μπράβο Γιώργο, αρχίζεις και παίρνεις μπρος, ε.
0: Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Ή στο μανάβι, γιατί και τα φρούτα στο Θεό έχουν πάει. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη.
1: Αντώνη.
0: Καλά είμαστε, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Πάμε, πάμε να παίξουμε.
10: Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς γενικά όταν πληρωνόμαστε είναι το ότι δίνουμε τα λεφτά στη γυναίκα μας.
1: Ωραία, άρα το πρώτο πράγμα που δίνεις είναι. Πολύ ωραίο το παράδειγμα σου, Αντώνη. Πολύ θα ήθελα έτσι. Να είμαι κι εγώ σε αυτή την κατηγορία. Θα δώσω μια μικρή βοήθεια πριν σου απαντήσω. Βασικά, όχι, θα σου απαντήσω πρώτα και μετά θα δώσω τη βοήθεια. Αντώνη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Πίστεψε με το 21% δεν δίνει τα λεφτά του στη γυναίκα του. Που θα έπρεπε. Αλλά...
0: Το δίνει το υπόλοιπο ποσοστό. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Να
0: καλημέρα.
1: Δώσω μια μικρή βοήθεια.
0: Για εδώ και...
1: και να πω, παιδιά, ότι το 21% αυτό είναι το πρώτο πράγμα που. Αγοράζει, ψάχνουμε κάτι σε αγορά και όχι σε πληρωμή. 2-10-300-104-8.
0: Ρε μας κοροϊδεύει, ψιλογαζεί το θηρίο. Καλημέρα, Στέλιο.
11: Καλημέρα, το κορόιδευμα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
11: Από βοήθεια που έδωσε τώρα.
0: Μας έχει βρει κάτι.
11: Τόση ώρα τι μας λέει. Τόση ώρα, τέλος πάντων.
0: Τόση ώρα μας λέει.
11: Εγώ θα... Να μην πεις άκου καλύτερα, λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι αγοράζει κάρτα το κινητό του.
1: Κάρτα για το κινητό του, είπες.
11: Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
11: ναι, ναι.
1: Στέλιο. Μουρός κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασες.
11: Ευχαριστώ, Μαρία.
1: Φιλάκια,
0: γεια σας, Στέλιο. Κάθε μήνα που μπαίνει ο μισθός, πάμε στην κάβα και παίρνουμε το καλύτερό μας ουίσκι. Mm-hmm. Για να έχουμε να πίνουμε τον υπόλοιπο μήνα. Ένα ποτηράκι το βράδυ να μας φεύγει, ρε παιδί μου, η καψά.
1: Προχώρα, ρε Γιώργο.
0: Ωραία. Καλημέρα, Χρύσα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρυσά μου. Τι αγοράζεις με το που μπει ο μισθός στο λογαριασμό σου?
12: Εγώ θα πω ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου, Χρύσα, και πίστεψέ με ότι είναι μεγάλο και το ποσοστό που είπε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις πληρωθεί πάει στο σούπερ μάρκετ. Πιστεύεις, Χρύσα, ότι είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
12: Δεν νομίζω.
1: Α, μπράβο. Χρύσα μου, ρόσκου βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Χρύσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Τι να είναι άρα για αυτό που παίρνει το 21% με το που πάρει το μισθό? Εσύ το παίρνει, α πούμε.
1: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή κάθε μήνα αγοράζει αυτό το πράγμα.
1: Από τα πρώτα πράγματα.
0: Το τραβάει απευθεία από το λογαριασμό, το ρουφάει. Αυτό που αγοράζει. Δηλαδή έχει κάνει μια ετήσια συνδρομή και κάθε μήνα παίρνει το ευρουλάκι.
1: 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο. Έχω δώσει πολλές βοήθειες.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποια περιοχή είσαι, Κατερίνα μου?
13: Είμαι στο δρόμο από Χαλκίδα για Σίδα.
0: Άντε, να προσέχεις το δρόμο. Και τι είναι αυτό που παίρνεις με το που πάρεις το μισθό σου?
13: Εγώ θα πω ότι αγοράζεις συνδρομή στο Netflix. Disney Plus.
1: Κατερίνα, πιστεύεις ότι...
13: Αγοράζεις συνδρομή σε συνδρομητικά κανάλια.
1: Μου αρέσει η απάντησή σου, θα την πάρω μαζεμένη. Δηλαδή δεν θέλω να μου πεις τώρα ποια πλατφόρμα είναι, γιατί το θηρίο ποτέ δεν σας δυσκολεύει σε τέτοιο κομμάτι. Κατερίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει. Καλό δρόμο, Κατερίνα μου, καλημέρα εγώ.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα εγώ μου.
1: Εγώ καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για πες.
14: Νομίζω ξεκάθαρα πως είναι τσιγάρα.
1: Ω, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, εγώ.
0: Τρεις κούτες να έχεις.
14: Ναι, βέβαια.
0: Μαζεμένα.
1: Από ποια πόλη?
14: Από Κεφαλονιά.
1: Από Κεφαλονιά, έτσι, νησάκι, νησάκι. Πιστεύεις τα τσιγάρα ότι είναι η απάντηση που θα περίμενε το θηρίο να ακούσει?
14: Δεν θα πάρεις 3-4 κούτες να μην ξεμείνεις όλο το μήνα.
1: 3-4 κούτες, πόσο παφά που θα κάνεις, γογό μου, δεν κάνει καλό το τσιγάρο.
14: Δεν καπνίζω.
1: Α, ωραία.
14: Μιλάμε για τους καπνίστες.
1: 2-10-300-104-8, γογό, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
14: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε γογό, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως παίρνει προφυλακτικά για άλλο το μήνα?
1: Παιδιά, το 21% είπε ότι αγοράζει κάτι. Έτσι, πρώτα-πρώτα μόλις μπει το μηνιάτικο. Τι είναι αυτό που αγοράζεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πανεύκολη ερώτηση πια.
0: Εγώ πιστεύεις το αγοράζω αυτό κάθε
1: Όχι.
0: μήνα?
1: Όχι. Όχι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη.
15: Καλημέρα. Να πω στο, για την προηγούμενη απάντηση Τσιγάρα αγόραζε ένας υπάλληλος του πατέρα μου με τον πληρωνότανε, γιατί ήταν τζογαδόρος. Ήξερε ότι θα χάσει τα υπόλοιπα λεφτά στο τζόγο και αγόραζε μια στέκα τσιγάρα. Τον πλήρωνε κάθε εβδομάδα ο πατέρας μου.
1: Μα τι πρόβλημα κι αυτό, για πέτρε.
0: Για να μην ξεμείνω.
15: Ναι, ναι, δεν πάει τα παγορεύματα. Ακριβώς. Τουλάχιστον να έχω τσιγάρα, έλεγε.
0: Τουλάχιστον να πάω φυλακή ή να έχω ένα ντουμάνι.
15: Ακριβώς. Εγώ θα πω ότι πληρωνόμαστε και πάμε και τρώμε το αγαπημένο μας γεύμα.
1: Τι είναι το γεύμα? Τι είναι αυτό το γεύμα? Ναι,
15: έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
15: Το καθένας μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό.
1: Αλμυρό ή γλυκό?
0: Γιατί παίζει ρόλο.
15: Δύσκολη ερώτηση έβαζε τώρα. Αγοράζουμε το αγαπημένο μας γλυκό, τέλος πάντων.
1: Αγοράζουμε το αγαπημένο μας γλυκό.
15: Να μου δώσει κουβά τώρα, γιατί πήγα να το βρω πριν. Τέλος, να πάμε.
1: Πάρτο, ρε Γιάννη, πάρτο.
0: Τι πάρτο?
15: Τι κέρδισα?
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Ρε πατρί, Γιάννη. Γιάννη, το πήρε!
15: Ευχαριστώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη.
15: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, μας υποχρέωσες.
0: Πάρα πολύ.
1: Έπρεπε έτσι από αντίδραση να πω, όχι, δεν το βρήκε, ρε φίλε.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: 8:48.
0: Τίποτα, παιδιά, έτσι. 1-0. Θηρίο μου, θηρίο μου. Τσούζι, τσούζι και πονή.
1: Έλα τώρα.
0: Τσούζι, τσούζι, τσούζι.
1: Φύγε, Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ολιά της.
14: Δεν Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 29 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Και αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους εμάς. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Στη Χαλκίδα λοιπόν 2 Ιουλίου, προβλήτα Αγίου Νικολάου, Λιβαδιά 3 Ιουλίου, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη και Λαμία 6 Ιουλίου, πλατεία Πάρκου. Ώρα προσέλευσης για όλες αυτές τις δράσεις είναι στις 6.30 το απόγευμα και θα μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Και βγήκαν οι πιο ενοχλητικοί ήχοι, λέει, που μας τρελαίνουν και μας τσουριάζουν το μυαλό. Δηλαδή τον ακούς και τα νεύρα σου είναι κρόσια, γίνονται μαντάρα. Ποιοι είναι αυτοί οι ήχοι? Ποιος είναι ο ήχος, ο νούμερο ένα ήχος? Δηλαδή δεν είναι το κλάμα μωρού, δεν είναι ο συναγερμός ενός αυτοκινήτου μέσα στη νύχτα, δεν είναι, παιδί μου, το δυνατό μάσημα του αλουνού. Mm-hmm. Ποιος είναι ο ήχος που μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα και να σε κάνει σε 3 δευτερόλεπτα τούρκο, ρε παιδί
1: μου? Το να ακούσω μια κλανιά.
0: Να ακούσεις μια κλανίτσα. Για να δω. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι αυτό το πριτς?
0: Όχι, να τη μυρίζεις.

0: Καλημέρα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, Πέτρο και Παύλο. Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο από την Κατσαρόλα της Αγάπης. Και αν έχετε ένα φίλο που θέλει να το ξυπνήσετε και να του πείτε χρόνια πολλά σήμερα, ή μια φίλη, 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να το πείτε μέσα από το Wake Up Call στο Cafe Morning Show, πέρα από τα χρόνια πολλά και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες. Έχουμε αφήσει και τον πιο ενοχλητικό ήχο. Έλα ρε Μάρια.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Η Μαρία δεν είναι έτοιμη όμως. Στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Έλα, όχι.
0: Άντε, να κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Περίμενε.
1: Κάνε, κάνε, κάνε. Για μικρές φαρσούλες, ό,τι και αν φανταστείς, εδώ είμαστε εμείς για εσένα. Στέλνεις το μήνυμά σου απλά και ωραία με την λέξη φάρσα και παίρνουμε εμείς τηλέφωνο τους δικούς σου και τους αφήνουμε με ανοιχτό το στόμα. Όπως θα κάνει και η φίλη Μαρία τώρα που είναι πανέτοιμη.
0: Να το κλείσει. Πάει η Μαρία. Ναι, ναι, δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει. Πέτρο μου, δυστυχώς δεν θέλει. Λοιπόν, και ποιος είναι ο πιο ενοχλητικός ήχος αυτός που σου πάει τα νεύρα και μπορεί να σε τσαντίσει 3 δευτερόλεπτα? Δεν είναι νύχια στο ντουβάρι, δεν είναι νύχια στον πίνακα, δεν είναι κάποιος να τρώει με το στόμα ανοιχτό και να φεύγουν σάλια και τέτοια πράγματα. Ένας ψηφίστηκε.

0: άντρας ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει
1: τελικά,
0: να.
1: Τελικά δεν είναι πολύ ενοχλητικός. Στείλ τον στη μάνα του. Φαντάζομαι να ήταν δηλαδή.
0: Κοίτα, όπου.
1: Να τον πυροβολούσε. Μπαμ!
0: Όπου δεν υπάρχει λύση άμεση, κάνεις την πιο άμεση που είναι μάνα σου.
1: Ροχαλίζεις το βράδυ.
0: Εγώ καθόλου. Εγώ κάνω ένα πάρα πολύ όμορφο.
1: Ρουφάει στον ύπνο της.
0: Κάτι τέτοια κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ ροχαλίζεις.
1: Λογικά ναι.
0: Ροχαλίζεις.
1: Νομίζω ναι.
0: Ροχαλίζεις, επιβεβαιώνω.
1: Πώς το επιβεβαιώνεις.
0: Σε έχω ακούσει.
1: Πού?
0: Σε έχω ακούσει.
1: Με έχεις ακούσει εμένα
0: να
1: ροχαλίζω.
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι μέχρι δίπλα, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ θέμα.
1: Αλήθεια.
0: Κλείνω το παράθυρο και
1: δεν είναι ηχογραφή. Ποιο παράθυρο πανίκη.
0: Ακούγεσαι από το δωμάτιο στο παράθυρο το δικό μας, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Τόσο πολύ δίνω πόνο.
0: Γι' αυτό εγώ κλείνω τα παράθυρα και δεν τα αφήνω ποτέ ανοιχτά.
1: Άντε ρε, ηχογράφησε τώρα μια μέρα.
0: Δεν μπορώ, με εκνευρίζεις. Επιβεβαιώνω την έρευνα, εκνευρίζει πολύ το
1: ρε,
0: κόσμο.
1: Παιδιά, άμα ροχαλίζω διπλανό σα. Ηχογραφήστε
0: το. Γιατί! Για να έχουμε να θυμόμαστε πως ροχαλίζει.
1: Να του το δείξει, να του πει ροχαλίζει το βράδυ, δεν παίρνει χαμπάρι.
0: Α, μπορώ να το πω και χωρίς να τον ηχογραφήσω. Ροχαλίζει, ρε.
1: Δεν το πιστεύω. Είδες, καταλαβαίνω. Εμείς που ροχαλίζουμε δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Εσύ ξέρεις πως ροχαλίζεις.
1: Όχι. Είμαι πολύ κουρασμένος.

0: γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο τον Κυριάκο. Μας στέλνει την καλημέρα του, την πρωινή καλημέρα από το τραχτέρ που είναι εκεί στα χωράφια. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα στον Δημήτρη, στην Αταλία, στην Νικόλου, στον Χάρη, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα. Σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας στο Viber στο 697-800-1048.
2: Και επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη έτσι και της Ελλάδας και γενικότερα στο εξωτερικό, θέλουμε να σας μιλήσουμε, παιδιά, για μια πάρα πολύ όμορφη πράξη αγάπης που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο www.praxiagapis.gr. Και θα σας μιλήσουμε για ένα παιδί, παιδιά, από την Εύβοια, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε ένα καρδιολογικό χειρουργείο στο εξωτερικό, και είναι ο Λάμπρος, ένα 15χρονο παιδί το οποίο χρειάζεται άμεσα τη βοήθειά μας, και παίρνουμε τώρα το χρόνο σας για να σας ζητήσουμε

0: να το στηρίξετε. Είναι ο Λάμπρος με τον κωδικό 117 στην εκστρατεία. Πρέπει να μαζευτεί ένα ποσό των 89.000 ευρώ και αυτό το τετραήμερο το οποίο ξέρω ότι βρίσκεται η εκστρατεία αυτή, έχουν μαζευτεί 74.000 ευρώ.
1: Μπορούμε λίγο ακόμα.
0: Θα βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε και εμείς φυσικά εδώ από το Morning Show στηρίζουμε τέτοιες πράξεις. Στο www.praxiagapis.gr να βοηθήσουμε τον Λάμπρο, παιδί από την Εύβοια, να πάει στο εξωτερικό να υποβληθεί στην εγχείρηση που πρέπει. Λάμπρος 117 το όνομα εκστρατείας και ας βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ανοίγουμε τις γραμμές στο 2-10-300-104-8. Έρχεται ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Νομίζω ότι αρχίζουμε ζυγούλια-ζυγούλια να παίρνουμε και να πιάνουμε λίγο το νόημα. Έχουμε πει να μην μπείτε. Μπαλάκια κληροτίδες, να μην μπείτε αγροτικά μηχανήματα, μπαλάκια πικ-πονκ και όλα τα σχετικά. Γενικά με μπαλάκια αφήστε το και τυχερά παίχνια. Βροχή πάνω σε μέταλλο, γκαραζόπορτες, πλυντήρια, popcorn, καροτσάκια σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα πείτε, αλλά τι πρέπει να πείτε, εδώ σας θέλω. Τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά, 2, 10, 300 και 104,8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS.
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
5: Dream Coast.
6: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
9: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω!
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και έχουμε έναν μυστικό ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Δευτέρα σήμερα, για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλουμε οπωσδήποτε νικητή. Στο 2-10-300-104,8 δηλώνει συμμετοχή αν έχει βρει τον ήχο. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αντώνη μου, για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Σε μηχανή κοπής καφέ.
1: Που κόβανε τον ελληνικό παλιά, ε?
2: Κόβανε τον ελληνικό, οι μηχανές που κόβουν σήμερα το εσπρέσο. Καφεκοπτική μηχανή.
1: Δυστυχώς, ρε Αντώνη.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, ρε Αντώνη μου, δεν είναι. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-104,8. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε στο Cafe Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά? Για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Μήπως είναι τα καρότσια στο σούπερ μάρκετ που είναι όλα μαζί και τα προχωράνε και κάνουν αυτοθόρυβο?
1: Και τα σέρνουν όλα μαζί. Δεν είναι, δε Δημήτρη, δεν είναι.
3: Όχι.
1: Δεν πειράζει, δε Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Εμένα το μυαλό μου πάει, επειδή δουλεύω στα γεωργικά μηχανήματα. Ναι. Φορτηγό τράκτορα θα πω.
1: Φορτηγό τράκτορα. Δεν είναι, ρε Κωνσταντίνε.
4: Δεν πειράζει, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. 2-10-300-104,8 δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό έχω στο Cafe Morning Show. Καλημέρα, Ευτυχία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για άκου πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε Ευτυχία.
5: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρβάκι που κάνει ρόδα. Τροχό αυτό το τη ρόδα.
1: Αυτό εδώ είναι ένα χάμστερ που γυρνάει στη ρόδα του, στο κλουβάκι του. Άρα θυμάσαι την βοήθεια που δώσαμε ότι είχε να κάνει με ζωάκι, σωστά?
5: Ναι.
1: Σε ποια περιοχή είσαι, Ευτυχία?
5: Είμαι Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα. Και ναι, ρε Ευτυχία! Ναι, Ευτυχία!
5: Δεν το πιστεύω, είμαι στη δουλειά!
1: Ούρλιαξε, φώναξε! 104,8!
5: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά! Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας!
6: Το χάμστερ ήταν!
1: Κέρνα τους καφέ, Ευτυχία!
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά! Ευχαριστώ! Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα!
6: Ναι!
5: Κέρδισα! Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ!
1: Έγινε, Ευτυχία μου, μείνει στην γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα!
6: Έλα, ρε Γιώργο!
1: Ένα χάμστερ που γυρνάει γύρω-γύρω στη ρόδα του ήταν αυτό που ψάχναμε, παιδιά! Από αύριο νέος μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show και ακόμα 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και να πάμε μια βόλτα για να φάμε. Φυσικά στην πινσαρία του Αλιμπινίση, που θα βρούμε υπέροχες πίτσες, υπέροχα ζυμαρικά. Πίνσες, πίνσες κλαμπ σάντουιτς και μερίδες από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπορείς να κάνεις τώρα και την επιλογή σου, να κάνεις μια δικιά σου πίτσα και να βάλεις ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου. Αγαπημένη πίτσα και δεν την αλλάζω ποτέ, είναι φυσικά η πίτσα χωριάτικη, και ξέρω ότι ο Γιώργος αντιστέκεται στεναρά στην ελιά, στο κρεμμύδι, στη φέτα, στην ντομάτα που μπορεί να μπει μέσα σε
0: μια πίτσα. Δεν θέλω.
1: Είναι καταπληκτική, αλλά θα σου προτείνω σήμερα μπορείς να πάρεις και μια σαλάτα του Κέσσαρα που είναι τεράστια. Έχει μέσα φρέσκο κοτόπουλο, iceberg κουρτό, τον καλαμπόκι, μπέικον, παρμεζάνα και φυσικά την τέλεια σος Caesars. Όλα αυτά στην πινσαρία του Αλιμπινίση, Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Είσαι από αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στο σπίτι και πετάνε τα ρούχα από εδώ, τα πετάνε από εκεί, ή είσαι από αυτούς που θα πάνε να τα κουμπίσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια καρέκλα, ας πούμε, αλλά δεν τα σκορπάς γύρω-γύρω?
1: Την επιλογή να τα βάλουμε εκεί που ανήκουν τα ρούχα δεν τη θέλουμε. Δεν την αγαπάμε.
0: Ωραία. Είσαι από ποιους τύπους είσαι?
1: Τύπους συμμαζεύους.
0: Κάτι σημαίνει, ρε παιδί μου, αυτό. Εσύ που τα στοιχίζεις και τα βάζεις πάλι στην ντουλάπα. Ή εσύ που τα διπλώνεις και τα βάζεις σε μια καρέκλα και όχι τα σκορπάς γύρω-γύρω στο σπίτι. Κάτι σημαίνει. Κάτι είσαι.
1: Ωραία.
0: Κάτι λέει για το χαρακτήρα σου.
1: Τέλεια. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που τα πετούσα.
0: Ναι.
1: Είμαι όμως άνθρωπος της καρέκλας, άμα είμαι πολύ κουρασμένη. Αλλά επίσης από την καρέκλα δεν θα μείνουν πάνω από 20 ώρες.
0: Άρα υπάρχει μια καρέκλα στο σπίτι, το οποίο στηβάζει τα ρούχα.
1: Ένα παιδάκι, ναι.
0: Ένα σημείο.
1: Μπράβο, μια πολυθρονίτσα πολύ ωραία που γίνεται μια στιβούλα και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και.
0: Τι σημαίνει αυτό για το χαρακτήρα σου?
1: Ότι είμαι κουρασμένη. Ότι δεν προλαβαίνω να κάνω και αυτό το πράγμα. Ότι δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, να καθαρίζω, να σιδερώσω και να συμμαζέψω και τα πράγματα. Και τέλος πάντων, δεν γυρνάω νωρίς στο σπίτι. Σημαίνει ότι έχω κουραστεί. Σημαίνει ότι χρειάζομαι μια βοήθεια και από το έτερόν μου ήμιση που τα πετάει. Αυτή η περιγραφή που έκανες είναι τα πετάει όπου να είναι. Πιτσέ!
0: Κάτι σημαίνει και γι' αυτό.
1: Μαγιό, βρακιά, μπλουζάκια, πουκάμισα.
0: Η ερώτηση ήταν πολύ απλή.
1: Παπούτσια.
0: Πού βάζεις τα δικά σου ρούχα, όχι τα παραπονά σου για τον σύντροφό σου. Εσύ τι κάνεις τα ρούχα σου? Όχι εκείνος. Για εκείνον σημαίνει κάτι άλλο. Για σένα κάτι άλλο. Εσύ που τα βάζεις σε μια καρεκλίτσα, τα κουμπάς εκεί σε μια γωνίτσα, ρε παιδί μου, και να μην ενοχλούν όλο το σπίτι, κάτι σημαίνει. Εσύ τώρα που είσαι, τα σκορπάς πέρα δόθε.
1: Ναι, έχεις μια γυναίκα. Βλαμμένη θα σου πω εγώ, που στα μαζεύει. Εγώ είμαι αυτή.
0: Ναι, και πού δεν σε στέλνει τη μάνα σου να ησυχάσουμε?
1: Όχι, γιατί θα έχουμε θέμα άμα στείλω στη μάνα του.
0: Η Μιράντα, α πούμε, λέει δεν έχει μάνα.
1: Αχα. Αχα, ναι, όχι. Θα συνεχίσει η Μιράντα μου τον υιοθέτηση.
0: Ποιος είναι πιο έξυπνος?
1: Επιστροφές δεν δεχόμαστε.
0: Αυτός που τα πετάει από εδώ και από εκεί ή αυτός που τα βάζει σε ένα σημείο?
1: Έξυπνος.
0: Ναι.
1: Αυτός λογικά που τα πετάει και έχει βρει μια ηλίθεια να του τα μαζεύει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε, παιδιά, δεν έχω πω κάτι άλλο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
4: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό Παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
8: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
15: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
16: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα είναι και ο καιρός, παιδιά. Καλοκαίρια σε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας.
1: Καμιά φορά μην σκέψουμε, τρελαίνει.
0: Ξέρεις τι, λένε ότι θα έχουμε, ρε παιδί μου, το φαινόμενο Ελνίνιο φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα σκάει ένα μπουρίνι πολύ ωραίο περιποιημένο για καμιά ωρίτσα και μετά ξανά μανά ζέστη.
1: Μας αρέσουν τα μπουρίνια.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, σήμερα ευχαριστηθείτε τη δροσιά με 32 βαθμούς Κελσίου, γιατί από Τετάρτη και Πέμπτη ξεκινάμε την άνοδο θερμοκρασίας. Υποσκιά δίνει 37. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καυτό. Πάμε μια βόλτα τώρα στην Αθήνα που η θερμοκρασία σήμερα φτάνει ένα 34 ωραίο περιποιημένο και η Θεσσαλονίκη 36 με 37 σήμερα Δευτέρα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, οπότε ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, προφανώς θα διαλέξουμε να πάμε κάπου διακοπές, θα διαλέξουμε είτε με τις σχέσεις μας είτε με παρέα και γενικότερα. Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία θεωρούνται ότι είναι τα χειρότερα για να πας καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, είτε από εμπειρία είτε από, από γνώση, και να στείλετε ποιο ζώδιο θεωρείτε ότι είναι το χειρότερο για να πάτε διακοπές. Στο 697-800-1048 παίρνεις τώρα το τηλέφωνο σου, γράφεις ένα μόνο ζώδιο, το χειρότερο που πιστεύεις.
0: Α, ναι, εγώ έχω δύο στο μυαλό μου.
1: Τα δύο χειρότερα, όσα πιστεύεις και ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουν πολύ τα χνότα μας για να πάμε διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σας πω σε λίγο.

0: τώρα, άμα κρίνω και από τα μηνύματα που ήρθαν για τα τρία χειρότερα ζώδια που να μην κάνεις διακοπές μαζί τους, είναι ο εγώκερος, ο παρθένος και ο καρκίνος, από ό,τι λένε εδώ τα μηνύματα.
1: Ο εγώκερος.
0: Ο εγώκερος, ο παρθένος και ο καρκίνος.
1: Αχά.
0: Λέει η Ελένη και η Μιράντα. Εγώ θα προσθέσω το σκορπιό και το λέοντα.
1: Γιατί ρε Γιώργο.
0: Τι,
1: τι σου κάναμε τα λιοντάρια. Πάρα πολύ ωραία περνάς. Βγαίνεις με λιοντάρι, σε ανεβάζει και σε κατεβάζει σε δευτερόλεπτα. Πρώτον έχουμε πάρα πολύ φαν. Είμαστε πολύ διασκεδαστικά όντα.
0: Τι είστε?
1: Πάρα πολύ.
0: Πόσες φορές έχουμε πάει μαζί για μπάνιο?
1: Δεν περνάμε καλά μαζί γι' αυτό.
0: Τι λέμε τόση ώρα?
1: Όχι, με τους υπόλοιπους ρε παιδί μου. Και εσύ επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τον περίγυρό σου. Άμα πηγαίναμε εμείς οι δύο θα γελούσαμε πάρα πολύ. Όταν έχεις και 15 δεξιά αριστερά ψευρά. Γεια σου.

0: Δεν μπορούμε να έχει ο καθένα τη δική του άποψη. Βάλτε μέσα, λέει, και του δίδυμου, λέει ο Αλέξη.
1: Για δίδυμο, ε! Και η αλήθεια είναι ότι για το δίδυμο το είχα στο μυαλό μου. Όντω ότι ρε, παιδί μου, είναι πολύ.
0: Όχι, ρε.
1: Εκνευριστικά. Αλλά έχω γνωρίσει δύο δίδυμίνε, οι οποίε είναι πάρα πολύ ωραίε τύπησε.
0: Όχι, δεν συμφωνώ για το δίδυμο. Άλεξ, δεν ξέρω σε τι δίδυμο έχει πέσει, αλλά νομίζω ότι είναι η έξω καρδιά και αυτή που θα σε σπρώξουν, ρε, παιδί μου, να κάνει και μια πλακία παραπάνω. Ναι.
1: Με ψαράκια λίγο έχω ένα θέμα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Και εγώ καιρό θα συμφωνήσω.
0: Αλλά βάζω και του σκορπιού μέσα, γιατί ξέρω πόσο μυστήριο άνθρωπο είμαι και εγώ.
1: Στην παραλία, ρε φίλε, θα είσαι μυστήριο.
0: Παντού. Γιατί στην παραλία τι έχει, δηλαδή. Φεύγουν.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Φεύγει η βλακεία που έχει στην καθημερινότητά σου.
1: Δεν συμφωνώ. Νομίζω οι σκορπιοί είναι πάρα πολύ καλοί σαν παρέα.
0: Θέλουμε σπρόξιμο.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή θέλουμε ένα άλλο ζώδιο ή έναν ακόμα άνθρωπο, ο οποίος, ναι, θα σε σπρώξει στα extreme sport, θα σε σπρώξει να κάνει μια
1: βλακία. Γιατί μόνο έτσι περνάς καλά, κάνοντας extreme sport στις διακοπές.
0: Να κάνω κάτι από το να κάθομαι σε μια ξαπλώστρα και να.
1: Ξαπλώστρα, μοχίτο.
0: Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Προτιμώ να κάτσω και σπίτι με air condition, τηλεόραση, κομπλέ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Οι διακοπές, το να πας διακοπές σημαίνει ότι θα βγεις έξω. Θα πας για φαγητό, θα πας να βγεις τις παγωμένες.
0: Και βλέπεις όλους τους φίλους με ένα κινητό στο χέρι να βγάλουμε το φαΐ, να βγάλουμε το κοκτέιλ, να βγάλουμε την πλακία, να βγάλουμε τη λάμπα που καίει, να βγάλουμε το κερί, να βγάλουμε. Βγάζουμε και τον εαυτό μας, τον ξέχασα. Κάτσε να βγάλουμε και μία γεμάτη.
1: Με λάθος φίλους. Λοιπόν, τι λένε οι ερευνητές, τα τέσσερα χειρότερα ζώδια για να πας διακοπές καλοκαιρινές. Ξεκινάμε με το νούμερο 1, όπως σας είπα, παιδιά, τα ψαράκια. Είναι, ναι. Τα ψαράκια είναι ευαίσθητα, δημιουργικά και απολαμβάνουν τις στιγμές, αλλά συχνά είναι αφηρημένα, λέει. Μπορεί να ξεχάσουν αντικείμενα ή λεπτομέρειες. Το να ξεχάσει, παιδί μου, αντικείμενο. Το χειρότερο μου. Δηλαδή, να σου έχω πει, φέρε μου αυτό και να μου το ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Στο παίρνε.
1: Όχι, μα το έχει εσύ. Οπότε εσύ δεν το φέρει. Από την παρέα. Είπε, θα το φέρει εσύ.
0: Ωραία.
1: Στην τρίτη θέση έχουμε το ζυγό, ο οποίος είναι κοινωνικός και ευγενικός, αλλά δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις
0: για
1: να μην δυσαρεστήσει κανέναν. Αυτό συχνά καθυστερεί τις επιλογές στις διακοπές και αφήνει τους άλλους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Κάτι που μπορεί να γίνει κουραστικό είναι που θες να πάμε, όπου θες εσύ.
0: Είναι γιατί τι σου δίνει.
1: Πού θες να πάμε για φαγητό, όπου θες εσύ.
0: Ναι, για να έχω γυναίκα.
1: Άντεχε, δηλαδή πραγματικά, πες μου κι εσύ μια φορά τι θες να κάνουμε.
0: Αυτό το κάνει και ο Σκορπιός. Πάμε όπου θέλετε, μέσα είμαι.
1: Ποιος ο Σκορπιός, καλό. Ο Σκορπιός ξέρει ακριβώς που θέλει να πάει.
0: Τι λες, πουλάκι μου.
1: Δεν είσαι Σκορπιός πραγματικός
0: είναι
1: τώρα. AI.
0: Ναι, AI. Για λέγε.
1: Δεύτερη θέση έχουμε τον Παρθένο, ο οποίος είναι ο τελειομανής των διακοπών.
0: Καλόβολος.
1: Ο Παρθένο!
0: Ναι!
1: Τι λες, καλέ! Μία να μην τον αρέσει το δωμάτιο, μία να μην τον αρέσει το air conditioning, μία το μπάνιο δεν είναι στο σωστό μέρος για feng shui. Εκνευριστικός από την αρχή μέχρι το τέλος ο Παρθένος.
0: Όχι, ρε! Εγώ έχω πάει με Παρθένο διακοπές και έχουμε πέρασει πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω ποτέ με Παρθένο. Και τελευταίο ζώδιο που δεν συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι απλά είναι ήσυχος, είναι ο Κριός. Ο Κριός, λέει, είναι το νούμερο ένα χειρότερο ζώδιο για να επιλέξεις να πας στις καλοκαιρινές διακοπές μαζί. Είναι αρχηγός και θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Mm.
1: Ο Κριός είναι γεμάτος ενέργεια και αγαπά την περιπέτεια, γι' αυτό συχνά παίρνει την πρωτοβουλία στις διακοπές. Όταν δε τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα έχει σχεδιάσει, δημιουργεί εντάσεις στην παρέα. Θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Κριαρή
1: να είσαι.
0: Βασιλική. Του. Οι φίλοι σου θέλουν να πηγαίνουν διακοπές μαζί σου.
2: Ναι, γιατί τα οργανώνω όλα, αλλά όντως εκνευρίζομαι αν δεν γίνει αυτό που έχω πει.
0: Α, φτιάχνεις το πρόγραμμα και άμα πέσουν έξω τους βρίζεις, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Κριός πιστεύω είναι πάρα πολύ ίδιος με το
0: λιοντάρι. Καλά να περάσεις μόνη σου φέτος.
1: Με το λιοντάρι.
0: Πάρε τη Μαρία και πήγαινε να δούμε του χρόνου να μας.
1: Εγώ τα σχεδιάζω, αλλά να ξέρεις. Δηλαδή θέλω να ξέρω Α, Β, Γ, Δ, τι θα κάνουμε. Μην πάμε σε κανένα εστιατόριο και θα μας βγει ούτε σε όλο θα το πληρώσουμε πόσο και δεν είναι και καλό. Να μάθω ποιο είναι το καλύτερο με την κριτική. Συμφωνείς έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Πάμε τα δυο μας, ρε Βασιλική.
0: Θα περάσετε.
1: Πληρώνω την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ανέλαβε την εσύ.
0: Θα γυρίσετε πίσω. Πληρώνω την πρώτη, δεύτερη γυρίζετε πίσω.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο, βουτήξατε.
1: Δεν μαύρησες καθόλου.
0: Το λιάσατε το κορμί σας. Κλείστηκα σε ένα δωμάτιο όλο το σούκου.
1: Και τι έκανες?
0: Εξετάσεις.
1: Όλα καλά, θα ζήσεις.
0: Και κολονοσκόπηση μου κάνανε αυτό. Ναι, ναι, πέρασα πολύ ωραία με τους. Τώρα θα πάρω τα αποτελέσματα σήμερα.
1: Άντε, καλή επιτυχία. Εμένα πόνο όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαράκη μου. Εσύ πώς πέρασες?
1: Εγώ καλά. Μπυρίτσες, κορνίτσες. Ναι. Ωραίες στιγμές, δροσερές.
0: Μπράβο, μπράβο, κορίτσι μου. Πάντα έτσι είναι όλο το καλοκαίρι σου. Δροσερό.
1: Αμήν, κορίτσι μου, αμήν. Τώρα προχώρα στο προκειμένο.
0: Να σου χαεί ο Κινέζος. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξεχνάτε να πάτε. Ο Κινέζος ενώ το air condition.
1: Γιατί να μου χαεί, μωρή.
0: Είναι η κατάρα του καλοκαιριού που να σου καεί ο Κινέζος, καταλάβατε. Είναι η χειρότερη βρισιά που θα κάνει φέτος. Λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να κάνετε, γιατί έρχεται ο Λιάκος και θα μας κάψει τα ματάκια. Optics Poly. Εκπτώσεις που φτάνουν 60% για τα ματάκια σας. Προστατεύτε και αυτά για να βλέπουν καλύτερα. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Να βάλουμε γυαλιά ηλίου και έχουμε εκπτώσεις 60%. Γιατί παίρνουμε και Gucci και Armani στις καλύτερες τιμές. Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ ευρύδος. Πηγαίνετε μια βόλτα, κουνήστε λίγο το κολαράκι σας. Πηγαίνετε στο βαθύ, στη βαθύ αυλίδος, Κανάρι 7 και πάρτε γυαλιά και μοιοπίας και πολυστιακά. Να βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγαράκι. Θέλω να εστιάσω κάπου.
1: Πάρα πολλά μηνύματα εντωμεταξύ έρχονται για τα μηνύματα τα οποία είναι τα χειρότερα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πες εσύ να πω λίγο και εδώ. Ο Θάνος, ο Αλέξανδρος, ο Γιάννης, η Ελένη, χαμός.
0: Εγώ θα σας πω το καλύτερο ζώδιο σε θηλυκό είναι οι σκορπίνες. Με αυτές πρέπει να πάτε διακοπές και να πω στο φίλο τον Άλεξ που διάβασα το μήνυμά του.
1: Ναι.
0: Που είναι δίδυμος.
1: Ναι.
0: Φίλε, Άλεξ, νομίζω ότι πρέπει οι δυο μας να πάμε διακοπές.
1: Μύρισες ότι είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ό,τι και να μύρισε.
1: Καλέ.
0: Είναι ακριβώς αυτό που θέλω.
1: Άσε το παιδί ήσυχο, έχει τρία παιδιά.
0: Λέει, είμαι δίδυμος, θέλω διακοπές να είναι σε ένα μέρος που δεν έχει πολύ κόσμο. Πάμε Ικαρία, αγόρι μου. Βλέπω και τη φωτογραφία του καλαμανάρι, τρελό. Να μην έχει βαβούρα, θέλω ησυχία, τέλειο.
1: Ναι.
0: Ένα ωραίο μαγαζί να φτιάχνει καφέ, τέλειο καφέ, συμφωνώ μαζί σου. Μια ωραία ταβερνούλα και πολύ σεξ. Εγώ είμαι εδώ, Άλεξ.
1: Μωρή μαζεύει.
0: Πάμε, Άλεξ, πάμε η Ικαρία.
1: Συγωμένη.
0: Πάμε η Ικαρία, είναι πάρα πολύ. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Δεν έχει πάει η Ικαρία και τότε γιατί την προτείνει?
0: Γιατί μου έχουν πει τα καλύτερα γι' αυτό.
1: Α.
0: Μου έχουν πει ότι ξεκινά παραγγέλνει, λέει, το πρωί κατά τι 8 που πα για μπάνιο,
1: ναι,
0: και θα φάσει 9 το βράδυ. Οπότε όλη αυτή, τη διάρκεια.
1: Ναι, κάνει σεξ.
0: Μπράβο. Καφέ και σεξ.
1: Καλά, είναι... συγγνώμη, εσύ θες για να λειτουργήσεις το καλοκαίρι καφέ και σεξ.
0: Γιατί τι θέλω το καλοκαίρι?
1: Ξέρω εγώ, παγωμένα κοκτέιλ, air condition, καλαμαράκια,
0: κολοκυθάκια,
1: τηγανιτά, τζατζίκι.
0: Θα έχω γκόμενο καλοκαίρι και θα σκεφτώ το τζατζίκι.
1: Ναι, ρε φίλε. Προφανώς θα σκεφτείς πώς θα τρως το κολοκυθάκι μαζί.
0: Πώς θα γλύψω το μεδούλι, θέλω εγώ το
1: κολοκυθάκι. Ρίξε και το μεδούλι, ρε παιδί μου, από το καλαμαράκι, αλλά ρούφα και πρώτα το τζατζικάκι.
0: Θα το ρουφίξω κι αυτό, ό,τι βρω θα το ρουφίξω.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Άλεξα, μα είσαι.
1: Δέχτηκε, Γεωργίτσα, φύγαμε.
0: Oh. Καλά.
1: Η Γεωργίτσα πιο νωρίς διακοπές από όλους.
0: Εγώ φεύγω με τον Άλεξ. Φιλιά πολλά, τα λέμε το Σεπτέμβρη. Ήρθε.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Τελεινόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
13: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Για να δούμε πώς θα κλείσει η εβδομάδα με το σημερινό μας λαλαλα. Καλοκαιρινά άσματα έχουμε καθημερινά στο λαλαλα. Πολύ γνωστά ελληνικά τραγούδια και καλούμαστε να τα βρούμε αλλά και να τα τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: Ένα, δύο, τρία και.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ

0: Να υποθέσω εσύ το λες από κότσιρα, ε.
1: Πάντα.
0: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Και ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα στο 2-10-300-1048? Χρειαζόμαστε ακόμα μία εκτέλεση, παρακαλώ πολύ. 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλα, λαλαλαλα, λαλαλα,
0: λαλαλα. Για τα κοκόρια. Καλημέρα, Αγγέλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Έκανες βουτιές το Σαββατοκύριακο?
2: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί? Ούτε μία, τίποτα.
2: Όχι κύριε, όχι ακόμα, όχι είναι νωρίς.
0: Ωραία, για πάμε να μου τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα. Με το 1, με το 2, με το 3.
2: Λα λα λα, κρουαζιέρα θα σε πάω.
0: Λα λα λα,
1: γιατί σε νοιάζομαι
2: και σ' αγαπάω.
0: Εντάξει, είσαι θεά, είσαι θεά.
2: Σας αγαπώ.
0: Ευχόμαστε να πας μια υπέροχη μοναδική κουρασγέρα, να περάσεις καταπληκτικά φέτος το καλοκαίρι, Γκέλη μου, και να σε διακρίνει αυτό το χιούμορ. Έγινε, μείνε συγγραμμής για το δωράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια για τις δικές σας προτάσεις για το λαλαλα αύριο Τρίτη, θέλουμε στο 697-800-1048 πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που σας έχουν λείψει, έχετε επιθυμήσει, μπορεί να είναι παλιά, μπορεί να είναι καινούρια και θέλετε να τα ακούσετε σε ρυθμούς λαλαλα. 697-800-1048.
3: Με
4: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: εβδομάδα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή πανσέλινο στον εγώκερο που φέρνει κορυφώσεις, αποκαλύψεις και ξεκαθαρίσματα.
0: Κορυφώσεις σε όλα.
1: Πιο ζώρικα, Γιώργο, θα περάσουν καρκίνοι, εγώκεροι, κρύοι και ζυγοί. Κρύε. Η δουλειά και οι προσωπικοί στόχοι έρχονται στο προσκήνιο με έντονο τρόπο. Μια σημαντική εξέλιξη σε κάνει να αναθεωρήσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε. Νέες ιδέες και διαφορετικές εμπειρίες σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε. Οικονομικά και κοινέ υποχρεώσει χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Απόφυγε βιαστικές αγορές και δώσε χρόνο πριν δεσμευτείς. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, αλλά παράλληλα ξεκαθαρίζουν σημαντικά. Άκου προσεκτικά πριν βγάλει συμπεράσματα. Η μέρα σου ένα 7. Λιονταράκια. Η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα φέρουν μεγαλύτερη ηρεμία. Η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, η δημιουργικότητα, το φλερτ και η αισιοδοξία ανεβαίνουν αισθητά. Είναι ιδανική μέρα για να εκφράσεις όσα νιώθεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οικογενειακά θέματα ζητούν ψυχραιμία και ισορροπία. Μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα σε μία μέρα. Η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, συζητήσεις και μετακινήσεις φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Μια πληροφορία θα αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από όσο φαντάζεσαι. Η μέρα σου, Σκορπιέ, ένα 9. Τοξότη, τα οικονομικά σου γίνονται βασική προτεραιότητα σήμερα. Μία σωστή απόφαση μπορεί να ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, η πανσέλινο στο ζώδιο σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, κλείνει ένας κύκλος και ξεκινά ένας καινούριος με περισσότερη ωριμότητα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, χρειάζεσαι λίγη αποστασιοποίηση για να δεις πιο καθαρά τις εξελίξεις. Η μέρα σου ένα 8. Και ψαράκια, φίλοι, ομάδες και νέα σχέδια σου ανοίγουν ευχάριστες προοπτικές. Η μέρα σου είναι ένα 9.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift,
8: φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα Κρυεζή 17 22 210 20 145.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσεις.
10: Destral AVE, αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35 005.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά Ευβοίας. Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

νέα εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ μαζί παρέα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11 μέχρι και τις 2 να περάσουμε ένα τριωράκι μούρλια, παιδιά. Τέλος Ιουνίου είναι, 29 του Ιουνίου μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα, στον Παύλο, στην Πολίνα, στην Παυλίνα αλλά και στην Πάολα. Εσύ δυναμώνεις ένταση, ξεκινάμε με επιτυχίες, ξεκινάμε με μουσική, ξεκινάμε με νέα και σημαίνει συντονισμένος.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: έως 4 και Καρμίκο εδώ, σαν στο καφέ με 104,8. Παρέακουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Εννοείται, έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα το πρωί να προλάβω να κάνω την προπονησούλα μου, γιατί χθες όχι μόνο πήγα στο Queen Vanilla, αλλά έφαγα παιδιά και έφαγα και πολύ. Έφαγα και γλυκά, έφαγα και παγωτό. Καλά, αυτή η γεύση, παγωτό, καραμελωμένο popcorn, τι να πω, είναι νομίζω έχει γίνει ακόμα πιο αγαπημένη μου και από την καραμέλα που τρελαίνομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να δοκιμάσεις αυτές τις απίστευτες γεύσεις που έχει το Queen Vanilla, πήγαινε Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίνσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS.
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
5: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
5: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
5: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότο 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
7: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι?
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Σοκ FM 104,8 και φυσικά όπου και αν πας θα χρειαστείς γυαλιά ηλίου, γιατί ο ήλιος είναι πιο έντονος από ποτέ. Οπότε παίρνω μια βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα που θα τα βρεις όλα. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως, είτε για φακούς επαφής. Ό,τι και αν διαλέξεις, θα σου βγάλουν εκεί πέρα διάφορα σχέδια που να βρεις αυτό που ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Ό,τι και να διαλέξεις θα είναι σούπερ. Υπάρχουν προσφορές που τρέχουν όλο το χρόνο. Οπότε και value for money, θα πάρεις ένα σχέδιο το οποίο είναι και καλοποιωτικά και δεν θα χρειάζεται να δώσεις και μία περιουσία. Οπότε παίρνα μία βόλτα από Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-21-0-88-53. Νίκος Βέρτης και Αμίρ έρχεται αμέσως τώρα με τη λέξη σ' αγαπώ και αμέσως μετά σου έχω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, έτσι για να ξεκινάει καλά η εβδομάδα μας, για να ξεκινάει καλά η Δευτέρα μας και για να σου φτιάξει λίγο η διάθεση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλημέρα μου στην Ελένη, στον Ιωάννη, στο Σωτήρη, στη Μαρία αλλά και στο Φάνη. Πολλά φιλιά να στείλω και στον Άλεξ που μου στέλνει. Δεν μισώ, λέει, πια τις Δευτέρες. Ορίμασα. Τώρα μου φαίνεται χάλια όλη η εβδομάδα. Όχι, παιδιά, δεν θέλω να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτόμαστε έτσι. Έχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Είμαστε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8 να ανεβάσουμε την διάθεσή μας. Τώρα, αν είσαι λίγο στο κέντρο, θα δυσκολευτείς, ok. Λίγο στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλ στην 28η Οκτωβρίου αλλά και στην Αρεθούσης και από τα δύο ρεύματα θα δυσκολευτείς. Όμως είμαι εδώ για σένα. Σου έχω Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται αμέσως τώρα με το λογαριασμό. Όσο συμπεριμένει την κίνηση, στείλε μου και το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048 και δυνάμωσε ένταση για να συνεχίσουμε. Αυτή είναι.

0: ψεύτικα.
1: Τα αμαρτωλά σου μάτια από Θοδωρή Φέρη, αφιερωμένο στην Αλεξάνδρα, που μου λέει ότι εννοείται πήγαμε το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Είχε πάρα πολύ αέρα, παιδιά. Όντως είχε πολύ αέρα, ειδικά χθες. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν ετοιμάζεσαι και εσύ για τις εξορμήσεις σου στην θάλασσα, γιατί αρκετοί βλέπω ότι δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα τα μπάνια, θα πάρεις το καλύτερο μαγιό. Και πού θα το βρεις? Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό γυναικεία, αντρικά αλλά και παιδικά, υπέροχα beachwear για να τα συνδυάσεις έτσι και να έχεις όλο το outfit έτσι όπως πρέπει να είναι. Μεγάλη ποικιλία και οι άνθρωποι εκεί είναι εκπληκτικοί να σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 σε πολύ λίγο, αγαπημένη Αναβίση και καλοκαιρινότατο Αιγαίο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Αργίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
13: Μαρία,
14: τι είπες?
13: Πόλη,
14: τι είπες, δεν άκουσα.
13: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
11: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Το μεσημεράκι Δευτέρας μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ παρέα. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει και ο ανάδρομος Ερμής. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε καλό mood, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Θα την ακούσουμε εδώ μαζί παρέα στον Shock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό.
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε. Αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χι.
2: Χι.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, εννοείται τα σπάω εδώ, σαν στο καφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι μόνο καφές, βόλτα και παγωτό. Φυσικά είναι και τα βράδια μας, είναι και αυτά τα απίστευτα κοκτέιλ που, αν περάσεις από την παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13 στο Queen Vanilla, έχει απίστευτα κοκτέιλ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχει πιο γλυκά, έχει πιο ξινά, έχει για όλες τις επιλογές. Έχει ένα κατάλογο που έχει τα signature cocktails, που είναι για να τα δοκιμάζεις όλα ένα-ένα στο υπογράφο. Εμένα μου έχουν λείψει, γιατί έχω πάει μόνο για παγωτό τώρα τελευταία, αλλά νομίζω θα το βάλω στο πρόγραμμα το βραδάκι οπωσδήποτε. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευείας.
9: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα μου.

Θοδωρής Φέρης και είπε: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πολλά φιλιά να στείλω στον Ιωάννη αλλά και στην Ελένη που μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Και εγώ έχω να σου πω κάτι. Τα γυαλιά, το λέω και το ξαναλέω, δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φοράς, είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, είναι κάτι που πρέπει να σου ταιριάζει. Είμαι σίγουρη ότι θα σου αλλάξει το στυλ. Οπότε παίρνω μία βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Άπειρες επιλογές για κάθε στυλ. Όπως και αν είναι το πρόσωπο, αν έχεις και πιο δύσκολο πρόσωπο, αν είναι και πιο εύκολο, θα βρεις σίγουρα αυτό που σου ταιριάζει. Και οι άνθρωποι εκεί θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό το κατάλληλο για σένα και χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Νίκος Κουρκούλης, τόσα δειλινά και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι. Στο καφέ με 104,8 παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο από τις 11 μέχρι και τις 2 μαζί σου. Και αμέσως μετά σου έχω Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από Κατερίνα Λιόλιου.

ταβέντο και αναδρομικά σου. Καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και αν έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες και αυτά τα περίεργα έτσι κοψίματα, στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις όλα τα πολυμορφικά και τα στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και όλα τα ειδικά αξεσουάρ που κάνουν το ρούχο να εφαρμόζει πραγματικά τέλεια πάνω σου, χωρίς να διαγράφει κάτι, χωρίς να φαίνεται κάτι. Είναι από τα πράγματα που δεν έχουμε στην ντουλάπα μας πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν τα χρειαζόμαστε μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε και να μας λύσουν τα χέρια. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας θα τα βρεις όλα. Λίλα και Τόκελ, αγαπημένο μου τραγούδι, ποιος να σου το πει, ποιος να μου το πει και εμένα ότι θα ήταν το κόλλημά μου αυτόν τον καιρό.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τι τραγουδάρα από Γιώργο Μαζονάκη. Σαν δυο σταγόνες βροχή. Εδώ το ακούμε παρέα στον Ζοκ FM 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και άκου τι λέει η έρευνα, ότι η μέση γυναίκα ξοδεύει περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή της απλά και μόνο για να ετοιμαστεί. Τώρα που το σκέφτομαι, παιδιά, είναι λογικό. Δεν είναι μόνο να ντυθείς, είναι για να αλλάξεις 2-3 φορές ρούχα, να δεις ότι α, δεν θα βάλω αυτό, θα βάλω το άλλο. Έχουμε μία γεμάτη ντουλάπα μπροστά μας πλέον, δεν ξέρουμε πραγματικά τι να διαλέξουμε. Οπότε οι άντρες νομίζω είναι πιο εύκολο, βάζουν ένα μπλουζάκι, βάζουν ένα παντελόνι και τσακ φεύγουν. Οπότε να πω ότι δεν είναι ότι αργούμε, επενδύουμε χρόνο στην έρευνα. Ανδρομάχη και Σούσουρο έρχεται σε πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
8: Μόνο Destral δε δούσεις.
7: Αλουμίνιο, σιδηρός.
8: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral δε δούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Φυσικά και ακούμε μόνο επιτυχίες, τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες. Να χορεύουμε εδώ παρέα και να τραγουδάμε δυνατά. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου από τις 11 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Δυναμώνεις ένταση. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Και έρχεται αμέσως μετά και Νίκος Απέργης με το γλέντι για να χορέψουμε, να τα σπάσουμε, να το γλεντήσουμε. Εγώ επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε, Ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι, ρε, Ευτυχία!
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Το λατρεύω, το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, άκρος ξεσηκωτικό, έτσι για να ξεκινάει η εβδομάδα μας πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μουσικά, πάρα πολύ χορευτικά, πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ και να σε κάνουν να νιώθεις και όμορφο όταν τα φοράς, μία είναι η στάση. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά, ακόμα και το πιο δύσκολο πρόσωπο να έχεις, ακόμα και τίποτα να μην σου πηγαίνει. Έχει τόσο μεγάλη ποικιλία που σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου. Ξέρεις, τα γυαλιά παίζει μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια, το σχήμα, το χρώμα, το πώς κάθεται πάνω σου, είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ και έρχεται σε πολύ λίγο Γιώργος Κακοσέως και ο καθρέφτης.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Αρχίζει.
3: Τελειώνοντα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Houston!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
12: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
14: Προσέχουμε.
13: Προνοούμε.
14: Προτιμάμε Vision Pro.
13: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
14: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
20: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
0: Είστε έτοιμοι?
21: Είστε έτοιμοι.

Σου και με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Έχει ζεστούλα, εντάξει, δεν το συζητάω. Θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Και να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θέλει απλά κάτι γλυκό, κάτι δροσερό, κάτι να σου φτιάξει το mood, τη διάθεση. Τότε μία είναι η στάση. Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13 θα βρει παγωτά, βάφλες, γλυκά, άπειρες επιλογές που σε βάζουν σε πειρασμό πραγματικά με το που τις βλέπεις. Το υπέροχο είναι ότι τα απολαμβάνεις όλα αυτά ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Με αυτή την υπέροχη θέα, τη χαλαρή τη θέα, με το που βλέπεις θάλασσα γενικότερα έτσι χαλαρώνεις, οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης, πέρα από τις απίστευτες γεύσεις που έχει. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Έρχεται αμέσως τώρα Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου και εγώ επιστρέφω με ολοκένωριο τραγούδι από Αλκατράς.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μετρήσέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

Αλκατράς, ολοκένουργιο τυφώνες. Σοκ FM 104,8 παρέα. Ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας και ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Και αν έχεις ξεπεράσει τους τυφώνες και ετοιμάζεσαι για το γάμο σου, ή αν ψάχνεις ένα δώρο για τη μέλουσα νύφη, στο Unicorn θα βρεις υπέροχες νυφικές ρόμπες, υπέροχα νυχτικά και για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας. Πάρα πολύ κομψές επιλογές, πάρα πολύ καλές τιμές, πάρα πολύ καλές ποιότητες που κάνουν ακόμα τις στιγμές αυτές της προετοιμασίας πριν το μυστήριο ακόμα πιο ξεχωριστές. Οπότε παίρνω μια βόλτα από Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά αγαπημένο τραγούδι από Πάνω Κιά μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Φανία Σταματίου μαζί σου, ο Καφέ με 104,8. Από σήμερα ανάδρομος ο Ερμής στον καρκίνο μέχρι και 23 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει προσοχή σε επικοινωνία, λίγο ασυνεννοησίες, λίγο προβλήματα, λίγο έτσι παρεξηγήσεις, λίγο επιστροφή από το παρελθόν, λίγο απ' όλα δηλαδή. Προσοχή πολύ. Αύριο έχει και πανσέλινο, θα τα πούμε αναλυτικά όμως όλα αύριο. Ό,τι και αν κάνεις σήμερα, όπου και αν πας, στο Καφέ με 104,8, μας ακούς μέσα από τα FM σου αλλά και μέσα από το Λαλαλα Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες
12: Ακαδημίες ΑΓΕΓ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσι. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Βάλε τώρα μου.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αρχίζει!
6: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
3: Ναι.
2: Είναι η γλώσσα σου.
3: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
3: Πού!
2: Έμα δηλαδή, άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Είναι η Έλενα Παπαρίζου.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
12: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
14: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
15: Πολιτικά ευβίας.
16: Dream. Dream. Dream.
17: Coast.
18: Coast. Coast.
19: Coast.
20: Dream Coast.
21: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι.
22: Dream Coast Beach Bar.
23: Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
24: Dream Coast.
25: Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
26: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
27: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
28: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
29: Είστε έτοιμοι?
30: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαραλίλιο Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35005.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές.
6: και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε πια

0: διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πισαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο, βλέπει πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Κύριε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μένα.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: αλλάξει.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σουστ, αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
11: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
12: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα, δεν σε
0: μένα. Μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θα με βλεπτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, βρε, καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να το, για πότε πέρασε το Σαββατοκύριακο, ούτε που το καταλάβαμε.
1: Μη μου το θυμίζεις τώρα, καλησπέρα Ελένη.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Νιώθω ότι υπάρχει δευτερίλα σήμερα. Μόνο εγώ το νιώθω.
0: Μία δευτερίλα στην ατμόσφαιρα,
1: ναι, ναι.
0: Εγώ για κάποιο λόγο τις λατρεύω τις Δευτέρες τελευταία.
1: Πλέον.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Τις λατρεύω τις Δευτέρες τελευταία. Δεν ξέρω, είναι που είμαστε και εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι που ξεκουράζομαι λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά,
0: είναι που δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι που έχει καλοκαιριάσει και εγώ το αγαπώ, το λατρεύω το καλοκαίρι.
1: Ναι, επιτέλους ένας άνθρωπος που είπε καλό, όπως λένε, κάτι θετικό για το καλοκαίρι.
0: Ορίστε. Οι περισσότεροι λένε αρνητικά.
1: Ναι, ρε, η ζέστη και
0: να
1: αυτά.
0: Να ξεκινήσω από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου, από τον άντρα μου, από την κόρη μου. Όλοι είναι κατά του καλοκαιριού.
1: Και το χειμώνα θα γκρινιάζουν.
0: Μπράβο.
1: Και ακρίβεται το πετρέλαιο και τέτοια. Άσε μας μπορεί τώρα.
0: Τέτοιοι είναι, Ανδρέα μου, τέτοιοι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Για ελάτε σιγά σιγά στην παρέα μας να μας πείτε κι εσείς τα δικά σας νέα. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας? Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ζεστούλα είχαμε, αλλά έχουμε επίσης και πάρα πολλούς αέριδες που έχουν καταντήσει αηδία.
1: Απίστευτο.
0: Θέλω να σας πω.
1: Εμένα μου χάλασε την Κυριακή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Κυριακή ήταν λίγο αεράτη, να το πούμε. Τον Αύγουστο θα έχουμε συνηθίσει τους αέριδες από τώρα μας.
1: Πού είμαστε, λέω, στη Χαλκίδα ή στην Πάρο?
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Ανδρέα, τι ωραίο συνειρμός. 697-800-1048. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπως και να αισθάνεστε, σε εμάς θα το στείλετε. Καλή εβδομάδα!

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Πόπο, παιδιά, νέο ξέσπασμα τη Μπαντόσα. Την ξέρετε την Μπαντόσα.
1: Ναι, κάτσε, θύμισε
0: μου. Είναι η ταινίστρια, είναι η πρώην του Στέφανου Τσιτσιπά.
1: Ναι.
0: Η οποία ξέσπασε με νέα δήλωση, α πούμε. Αυτή όπου την καλούν για συνέντευξη.
1: Κράζει τον πρώην.
0: Κράζει τον Τσιτσιπά. Υπέφερα, παιδιά, που λέτε. Υπέφερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Υπήρξαν πολλές δύσκολες καταστάσεις με τον Στέφανο. Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω. Φαντάζω τι της έκανε τη γυναίκα, α πούμε.
1: Απίστευτο.
0: Είδες που βλέπαμε εμείς αγαπούλες και αυτά και από πίσω δεν ξέρεις τι κρύβεται.
1: Ρε, εσύ πας καλά όταν κλείνει η πόρτα.
0: Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού. Όχι ότι δεν φανταζόμασταν τι γίνεται με τον Στέφανο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος άλλη δήλωση έχει να κάνει ότι τσακώθηκε και πάλι. Άλλο νέο, ότι τσακώθηκε και πάλι με τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Και αναζητά πάλι προπονητή κτλ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν έχει απαντήσει για την πρώην. Τίποτα.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Δεν... Ποιος τολμά να τον ρωτήσει βασικά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι.
0: Ποιος δημοσιογράφος τολμά να ρωτήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά τι έγινε με την Μπαντόσα.
1: Ναι.
0: Θα πέσει η παντόφλα. Αθηνά Οικονομάκου, την είδες, με το υπέροχο νηφικό τη.
1: Τι νηφικάρα ήταν αυτή.
0: Καλά.
1: Τι ήταν να μου βγήκαν τα μάτια.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα σ' άρεσε εσένα. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, ξέφρενο βάρτη μετά την ανταλλαγή όρκων αγάπη στην Παρό. Κοίταξε να δει. Αν έμπαινε με τέτοιο νηφικό σε εκκλησία, εμένα θα με. Θα
1: τι?
0: Μου κλωτσούσε λίγο.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Μπράβο. Να υπήρχε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ δεν πήγε σε εκκλησία η γυναίκα που πέσατε να τη θάψετε όλοι. Απλά αντάλλαξαν, λέει, όρκους. Αυτό πάλι τι Αμερικανιά καινούριο είναι.
1: Α, συγγνώμη, δεν ήταν σε εκκλησία.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν ενώ με παπά.
0: Ο γάμος είχε γίνει. Όχι. Απλά πήγανε και αντάλλαξαν όρκους αγάπης.
1: Α,
0: στην
1: Πάρο.
0: Και μετά έγινε το πάρτι με τους καλεσμένους.
1: Ναι, το είδα.
0: Κατάλαβε.
1: Σοπάρε.
0: Γι' αυτό έβαλε ένα τέτοιο φόρεμα η γυναίκα, αμέσως πέσατε να τη φάτε.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κι εγώ μαζί στην αρχή μόλις το είδα εν τω μεταξύ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μετά το κατάλαβα. Νέο άγαλμα του Μέση ύψους 26 μέτρων στην Παταγωνία. Έχει γίνει viral, λέει, το συγκεκριμένο άγαλμα. Για τον, βέβαια για τον εξής και μόνο λόγο, γιατί δεν μοιάζει καθόλου στο Μέση.
1: Ρε, εσύ δεν το είχαν κάνει στο Ρονάλντο αυτό κάποια στιγμή.
0: Ισχύ.
1: Θυμάσαι που ήταν χάλια.
0: Ισχύει.
1: Αλλά μάλλον νομίζω ότι το κάναμε πλάκα.
0: Μαρία Σάκαρη και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ετοιμάζουμε, λέει, ένα μικρό γάμο με 500-600 καλεσμένους.
1: Ναι. Ποιο, α, παντρεύεται.
0: Ο γιος.
1: Ο γιος, ναι.
0: Παντρεύεται ο γιος. 500-600 καλεσμένοι θα είναι μόνο στο μυστήριο.
1: Κλειστός ο γάμος.
0: Κλειστός ο γάμος. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, τώρα ξέρουν και πολύ κόσμο. Ο πατέρας ξέρει πολύ κόσμο. Ποιο να πρωτοκαλέσει.
1: Ναι, τον Τζίπρα θα το καλέσει.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ.
1: Γιατί ρε, εσύ.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Παιδιά, βγαίνουν εικόνες και βιντεάκια τα οποία μας στεναχωρούν πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα πριν ένα βίντεο, άστο.
0: Με το παλικάρι που βγάλανε, έτσι που το πιάσαν τα κλάματα ή με το βρέφος.
1: Όχι, εγώ δεν είδα αυτά.
0: Α, είδες άλλο.
1: Τέλος,
0: μην μου τα πεις, γιατί ήδη έχω στεναχωρηθεί από το πρωί που βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Και τέλος τα πατίνια για κάτω των 17. Επιτέλους, νέα μέτρα, λέει, με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα φωτιά. Θα πρέπει να έχει πληρώνει ασφάλεια με το πατίνι. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Τι ασφάλεια, το πατίνι, να βάζει ασφάλεια.
0: Κάτι δεν ξέρω, μπορεί να βάζει εσύ ασφάλεια. Να είσαι ασφαλισμένο από πάνω μέχρι κάτω.
1: Ασφάλεια ζωή πάνω θέλει.
0: δεν ξέρω τι θα ζητήσουν. Αμάν πια το κινητό μου ήταν.
1: Ναι, είσαι και γνωστή.
0: Ακούτε, μιλάω. Τι πετάγεστε. Δεν έχω προλάβει και να το κάνω στο, να το βάλω στο αθόρυβο. Λοιπόν, στείλτε μας ό,τι θέλετε στο 697-800-1048. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρι, είπες, και επιστρέφουμε εδώ με τον αγαπημένο τον Κεφίρ, ο οποίος θα μας πει τα ωραία νέα του καιρού για αυτή την εβδομάδα.

0: Στέλιος Ρόκος, τα καλοκαίρια εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και μόλις το ακούμε αυτό το τραγούδι, τρελαινόμαστε. Τώρα καλοκαιρά και μια χαρά, έρχεται και ο Ιούλιος, όλα τέλεια. Καλησπέρα στη Μέρη, στο Γεράσιμο, φιλιά πολλά, στην Κατερίνα, στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πηγαίνει με την παρέα του στην Ερωτριβιά. Φιλιά πολλά και σε εσάς. Καλά να περάσετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Νάτος και ο Κεφίρ.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Τι να κάνω, καλά, ομορφαίνω.
1: Αυτό ισχύει. Στο παδί, ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, σήμερα δεν μου το είπες.
1: Άντε, στο παδί, πού να προλάβω, ναι.
0: Από την Παρασκευή που μου το λες.
1: Α, ναι, ναι. Τότε σου που δεν σε πέτυχα.
0: Όχι, δεν με πέτυχε. Μου ξέβηγε.
1: Είδα τα story, να ξέρει.
0: Α, τα είδε,
1: αλλά δεν έχει βάλει τοποθεσία. Μην το ξανακάνει αυτό. Νομίζω ότι το κατάλαβα.
0: Καλή, πώ μου ξέφυγε εμένα αυτό και δεν έβαλα τοποθεσία.
1: Ναι, ναι. Εσείς, το κάνετε εσείς οι διάσημοι.
0: Το κάνουμε εμείς οι διάσημοι. Οι celebrities.
1: Οι celebrities, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η θερμοκρασία στην Καλκίδα έχει αυτή τη στιγμή 32 βαθμούς. Αυτό. Όχι, νόμιζα
0: ότι. Δούλεψε σκληρά για σήμερα, μπράβο.
1: Και όχι, εντάξει.
0: Πες μας και μέσα στην εβδομάδα τι θα έχουμε.
1: Καλά, τώρα θα σε φτιάξω. Τώρα που μπήκα, ανέβηκαν όλα. Λοιπόν, Τρίτη 34, Τετάρτη 35, Πέμπτη 36. Άστο. Θα καούμε.
0: Άρα προβλέπετε μια hot εβδομάδα.
1: Βρε, θα καούμε, σου λέω.
0: Μια καυτή εβδομάδα στη Χαλκιδά. Άντε, επιτέλους. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να καώ.
1: Ναι, Παρασκευή 35.
0: Τα ζητάει ο οργανισμός μου, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, όλη εβδομάδα ζεστή λοιπόν.
1: Ναι, όλη εβδομάδα.
0: Πάμε να πιούμε τότε ένα δροσερό καφεδάκι, να έτσι να δροσιστούμε λίγο παραπάνω από το ορτοποιείο Λιάτης. Κάντε μια στάση εκεί στη Νέα Λάμψακο τώρα να πάρετε τον αρωματικό σας τον καφέ, τον υπέροχο. Και όχι μόνο του βέβαια, θα τον συνδυάσετε, θα τον συνοδεύσετε με ένα ωραίο γλυκάκι ή με ένα καταπληκτικό χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Τα παιδιά μας, ορτοποιείο Λιάτης, βρίσκονται επί τιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για άκου πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, ευτυχία.
3: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κρυβάκι που κάνει η ρόδα.
4: Και ναι ρε, ευτυχία.
3: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
12: Αυτό το καλοκαίρι

0: για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
2: παρακαλώ,
4: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
2: απογευματάκι. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Και ξεχάσαμε τελώς να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
5: Ανέρεση.
2: Χρόνια πολλά στον πολύ αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Να είναι γερός, να είναι πάντα τυχερός, να έχει πάντα ωραίες επιτυχίες, να είναι πανέμορφος όπως είναι τώρα. Κατάλαβες που το πήγα. Από εδώ το έφερα, από εκεί το
5: καλά,
2: πήγα.
5: Καλά, δεν ντρέπεσαι λίγο?
2: Δεν ντρέπομαι, παντρεμένη γυναίκα. Δεν μπορώ να θαυμάζω έναν ωραίο άντρα τραγουδιστή, δεν κατάλαβα.
5: Όχι, εντάξει, δεν σου είπε κανείς κάτι. Μπορεί να θαυμάσεις. Αλλά είναι εκεί.
2: Να μην πω χρόνια πολλά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι ζηλίτσα είναι αυτή τώρα, δεν πάντων κατάλαβα. Παύλο, έχουμε κανέναν ωραίο?
5: Παύλο. Παύλο Πολάκη.
2: Μια και έχω.
5: Παύλο λέγεται.
2: Ωραίο η παρεσία, μάμια να μου το χαλάσει. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Ο Ανδρέα από τη Γερμανία. Καλησπέρα στην Ιωάννα από την ψημένη Γαλλία, από ό,τι μα λέει. Το διήμερο αυτό κατέβηκε, λέει, λίγο στου 30, αλλά ξανανεβαίνει αυτή την εβδομάδα 38-39. Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε κοντά, λέει, και θάλασσα.
5: Πω, άστα.
2: Πρόσεξε, έχουμε και Γερμανία και Γαλλία στα σοκαπογεύματα. Ούτε μουντιάλ να παίζαμε, Ανδρέα.
5: Έτσι, επέκτημα. Πω, απίστευτο.
2: Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η φάση των 32 στο Μουντιάλ του 2026. Με τη Βραζιλία σήμερα στην πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία,
5: ναι,
2: στις 8 το
5: 8
2: απόγευμα.
5: Α, 8 η ώρα, ναι.
2: Ακούτε σοκαπογεύματα και μετά βλέπετε και λίγο αγώνα. Σας επιτρέπουμε λίγο, έτσι. Άντε, μπράβο. Βραζιλία-Ιαπωνία που λέτε, έτσι ξεκινάει σήμερα. Αμέσως μετά είναι η Γερμανία με την Παραγουάη.
5: Παραγουάη.
2: Στις 11.30.
5: Για Γερμανία, λένε, να ξέρεις.
2: Α, ναι. Και κλείνει η αγωνιστική δράση της ημέρας, 4 τα ξημερώματα, με την Ολλανδία και το Μαρόκο.
5: Α, αυτό δεν έχω τελειώ.
2: Αυτά είναι.
5: Εικόνα.
2: Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέφτης, εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ετοιμαζόμαστε για τους. Αυτό το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στο τους στα πολιτικά, διότι καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη, ωραίες παρέες, έτσι δεν είναι? Στο τους στα πολιτικά Ευβίας ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα, με πολλή μουσική, με χαμόγελα. Τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty. Και τώρα η ερώτηση της ημέρας, Αντρέα.
1: Πες τι.
0: Που την περιμένεις πώς και πώς από το Σαββατοκύριακο. Τι ερώτηση θα μου κάνεις Δευτέρα, τι ερώτηση θα μου κάνεις Δευτέρα.
1: Και δεν μου το λες εντάξει κιόλας.
0: Όχι βέβαια, γιατί τώρα πρέπει να την ακούσεις πρώτη φορά. Θα προτιμούσες, Αντρέα, και όλα τα παιδιά που μας ακούνε εκεί έξω και θα στείλουν τις απαντήσεις τους στο Viber. Θα προτιμούσες να βρεις την αληθινή αγάπη σήμερα.
1: Την έχω σήμερα.
0: Ναι ρε παιδί μου, πες ότι δεν την είχες. Ή να κερδίσεις. Πού ξέρεις όμως?
1: Α, ωραία.
0: Ξέρεις ότι αυτή είναι η αληθινή σου αγάπη. Να μου πεις για να την παντρευτείς,
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι. Κοίτα τώρα πώς τα λέω, δεν ντρέπομαι. Να βρεις λοιπόν την αληθινή αγάπη σήμερα ή να κερδίσεις 1 εκατομμύριο ευρώ του χρόνου.
1: Του χρόνου, από τώρα είναι του χρόνου.
0: Από τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι σήμερα δηλαδή και τα δύο. Τι θα προτιμούσες, να βρεις την αληθινή αγάπη σήμερα ή να κερδίσεις 1 εκατομμύριο ευρώ του χρόνου?
1: Να ξέρω δηλαδή ότι σε ένα χρόνο θα είχα πάρει βασικά 1 εκατομμύριο ευρώ. Ούτε καν. Θα είχα χαλάσει περισσότερο εγώ. Θα είχα χρεωθεί παντού.
0: Γιατί ρε παιδί μου, ποιο σου δώσει τσάμπα?
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όντως και αυτό ισχύει. Να τα πάρε με δάνεια.
0: Αλλά θα έλεγε, εγώ ξέρω ότι σίγουρα θα πάρω 1 εκατομμύριο
1: ναι,
0: ευρώ του χρόνου, δώστε μου.
1: Ρε, θα είχα χρεωθεί 1,5.
0: Καλά. Τι είναι αυτό, καλά.
1: Αυτά τα fans πως λέγονται και αυτοί τα
0: καλύτερα. Για στείλτε τις απαντήσεις σας στο Viber 697-800-1048. Εσείς αγαπημένα μας παιδιά, τι θα προτιμούσατε? Να βρείτε την αληθινή αγάπη σήμερα, αν δεν την έχετε βρει, ή να κερδίσετε 1 εκατομμύριο ευρώ του χρόνου? Τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Όσο θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο και θα πάμε στο μαγικό 1991.
1: Πω, 91?
0: 1991, με ένα τραγούδι. Μα με ένα τραγούδι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα και στη Μαρίνα από την όμορφη Σάμμο. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε δώσει τις απαντήσεις σας στο Viber. Ο Γιώργος, 1 εκατομμύριο ευρώ θα διάλεγα, εννοείται.
1: Μπράβο.
0: Η Χριστίνα, 1 εκατομμύριο ευρώ θα διάλεγα.
1: Μπράβο.
0: Ο Δημήτρης, 1 εκατομμύριο ευρώ. Παιδιά, τι έγινε, δεν μου αρέσει έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Το Ευουλίνη, Εύα μας, 1 εκατομμύριο και μαγκούφισα. Δεν πειράζει, θα έχω γάτες.
1: Μπράβο.
0: Παιδιά, γιατί, τι συμβαίνει?
1: Θες αγάπη εσύ?
0: Και βέβαια θέλω αγάπη.
1: Δεν γίνεται.
0: Η αληθινή αγάπη που πήγε? Πήγε περίπατο. Γιατί δεν στέλνετε για την αληθινή αγάπη? Γιατί προτιμάτε τα λεφτά?
1: Ρε, εσύ καλύτερο είναι τα λεφτά.
0: Τη βρίσκεις την αληθινή αγάπη?
1: Ναι, ρε, μετά από ένα χρόνο όμως.
0: Προσέξτε, θέλω σωστές απαντήσεις. Τι θα προτιμούσατε, να βρείτε την αληθινή αγάπη σήμερα? Σήμερα, βρε. Σήμερα θα τη βρίσκατε την αληθινή αγάπη. Ή να κερδίσετε 1 εκατομμύριο ευρώ του χρόνου. Μέχρι του χρόνου,
1: άστα.
0: Γι' αυτό σας λέω.
1: Ναι, ρε, καλύτερα λεφτά, άστα από εκεί.
0: Αυτό επιμένει στα λεφτά.
1: Ρε, εσύ πα καλά, κάσε πόσα χρόνια έκανα εγώ να βρω την αληθινή αγάπη. Και ήμουν και άφραγκο. Άσε μα από εκεί.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 0 73 253 και 2295 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Καλή εβδομάδα σε όλα μας τα παιδιά. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Και στην ερώτηση, στο ερώτημα που βάλουμε σήμερα, αν θα προτιμούσατε να βρείτε την αληθινή αγάπη σήμερα ή να κερδίσετε 1 εκατομμύριο ευρώ του χρόνου όμως.
1: Ναι.
0: Η απάντηση που πραγματικά έγινε χαμός είναι το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την αληθινή αγάπη. Ελάχιστη.
1: Εκτός αν την έχουν βρει ήδη.
0: Εγώ τη βρήκα την αληθινή αγάπη, μας λέει η Μαρίνα. Και ας μην έχουμε λεφτά, έχουμε για να περνάμε όμως τα βασικά. Βασικό είναι ότι έχουμε 3 παιδάκια. Να το ωραίο το μήνυμα!
1: Βέβαια,
0: από τη Μαρίνα. Πολλά φιλιά. Από τη Μαρίνα, από την όμορφη Σάμο. Έτσι, είδες βρε οι γυναίκες βρε. Είδες βρε οι γυναίκες. Ότι περισσότεροι άντρες απάντησαν τα λεφτά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλάξω εγώ τώρα,
0: τέλος πάντων. Α, καλή τη θυμήθηκα. Σήμερα στη γειτονιά έχουμε μετακόμιση.
1: Α, πού στη δικιά μου,
0: ναι,
1: στην καινούργια.
0: Εκεί που θα έρθει, στην καινούργια γειτονιά. Ναι. Καλά, πώς το κατάφερες αυτό το πράγμα. Πώς κατάφερες να φύγει από κάτω τώρα, ναι, που έρχεσαι εσύ.
1: Ρε, τι σωστό timing είναι αυτό. Απίστευτο, έτσι.
0: Παιδιά, μόλις έμαθε η γυναίκα, μόλις έμαθα ότι μετακομίζει ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος από πάνω.
1: Όχι,
0: της,
1: δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο.
0: Σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εγώ νομίζω ότι βρήκε κάτι καλύτερο.
0: Ναι, καλά, στα αυτά.

0: Θοδωρής Φέρης και Πλάτη εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και για να δω το κινητό σου.
1: Τι το θες?
0: Για φέρε το κινητό σου εδώ να σε ψάξω λίγο πώς έχεις μέσα αποθηκευμένη τη γυναίκα σου. Γιατί τέτοιο θέμα, με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα.
1: Α, ορίστε ρε.
0: Πώς αποθηκεύετε στο κινητό εσείς οι άντρες τις αγαπημένες σας και εμείς οι γυναίκες τους αγαπημένους μας.
1: Ωραία. Εγώ με το όνομά της την έχω.
0: Αναστασία.
1: Ναι, έχω βάλει καρδούλα.
0: Εγώ με το επίθετό του.
1: Ακόμα χειρότερο. Δεν έχει βάλει κανένα φημί.
0: Νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε σωστοί, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, τα πιο έτσι χαριτωμένα ψευδόνυμα που βάζουμε στα κινητά, είτε άντρες είτε γυναίκες, είναι άλλα. Είναι για παράδειγμα Αρκουδάκι.
1: Αρκουδάκι.
0: Κουνελάκι.
1: Αυτό είναι διαχωρισμού, ρε.
0: Αστέρι μου.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Γλυκιά μου. Α, γλυκιά μου. Αγάπη μου.
1: Γλυκιά
0: οι άντρες
1: μου.
0: Τώρα.
1: Μα είναι δυνατόν εσύ να γράψεις
0: ναι, το ναι, γλυκιά μου. Ναι, Αντρέα, υπάρχουν και οι άντρες που έχουν αποθηκευμένη τη γυναίκα τους γλυκιά μου ή το κορίτσι τους. Και είναι πολύ γλυκό αυτό το πράγμα.
1: Με παίρνει γλυκιά μου.
0: Με έχετε καταλάβει ότι με έχουν πιάσει γλύκες μου σήμερα, έτσι. Άκου, πάμε και στα πιο έτσι δυνατά. Σοκολατάκι μου.
1: Εντάξει,
0: είναι γλυκανάλατα. Σας φαίνονται γλυκανάλατα? Για πείτε ρε παιδιά τη γνώμη σας. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν. Σεξι θηρίο λέει.
1: Αυτό είναι ωραίο, ρε εσύ.
0: Σεξι θηρίο. Τίγρης.
1: Και αυτό μου αρέσει.
0: Ωραίο.
1: Δεν το έπαζα, αλλά μου αρέσει.
0: Καλά. Το καρδιά μου, το πανέμορφή μου και τα λοιπά.
1: Το κουκλάρα μου και τέτοια.
0: Αυτά είναι. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα, νομίζω.
1: Εσύ τώρα να είσαι καμιά εταιρεία, α πούμε, πώς το λένε,
0: και να κάνεις... χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Όχι, και να χτυπάει, ας πούμε, στο meeting και να λέει σοκολατάκι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ δεν το βρίσκω κακό αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή αποθηκεύεις τον άλλον στο κινητό όπως έτσι το αισθάνεσαι. Και θα μας πούν και τώρα τα παιδιά μας στο Viber πώς έχετε αποθηκευμένο το αγόρι σας, το κορίτσι σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας.
1: Την πεθερά σας.
0: Καλά, για την πεθερά δεν θέλω να ακούσω.
1: Άστο, ούτε καν αποθηκευμένη.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8, τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Τόσο απλά.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: είμαστε, Σοκ FM 104,8. Είμαστε εδώ και βέβαια θέλω να σας πω τι έφαγα σήμερα το μεσημέρι.
1: Α, τι έφαγες?
0: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Ποιο είναι?
1: Γεμιστά.
0: Όχι, δεν μου αρέσουν τα γεμιστά.
1: Α, ναι, ρε, όντως.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο από την πατατούλα τη τηγανητή με το κεφτεδάκι και χωριάτικη σαλάτα.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Και ψωμάκι χειροποίητο αργής ορίμανσης από το αρτοποιείο Λιάτης. Πραγματικά θα με θυμηθείτε. Κάνετε τη βούτα στη σαλατούλα, την τηγανητή πατατούλα. Εντάξει, κεφτεδάκι δεν έφαγα, γιατί έχω ένα αποθυμένο με τα κεφτεδάκια, άσχημο.
1: Τι?
0: Γιατί μαγείρεψε η μαμά μου. Κάποτε είχα βρει κάτι μέσα στον κεφτέ και έχω να φάω χρόνια.
1: Σου έχει μείνει παιδικό τραύμα.
0: Μανούλα, σε αγαπώ όμως κατά τα άλλα. Χαίρομαι που μας μαγειρεύεις κάθε μέρα. Αρτοποιεί ο Λιάτης λοιπόν, για να πάρουμε και σήμερα το

0: Ωραίο όμως το χειροποίητο το ψωμάκι για το βραδινό μας. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί επίσης θα βρείτε. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι, το γραφείο. Το καφεδάκι μας δεν το ξεχνάμε και βέβαια υπέροχα λαχταριστά γλυκά. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη Νέα Λάμψακο και στο αρτοποιείο Λιάτης. Και να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, έτσι πολύ πολύ ωραίες απαντήσεις που έχουν έρθει. Πώς έχετε αποθηκευμένο τον καλό ή την καλή σας στο κινητό. Λουκανικάκι λέει. Η Μαρία.
1: Λουκανικάκι.
0: Αγάπη μου λέει ο Γιώργος. Η Άννα λέει έρωτας. Η Βάσο λέει ερωτευμενάκι. Ο Γιάννης λέει αλεπού. Καλά, τι πολλά μηνύματα. Η Μαρίνα λέει εγώ γράφω τον άντρα μου αγαπουλίτσα μου και εκείνος με έχει γυναικάρα μου.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Καλησπέρα Ελένη, μην πει το όνομα, μην γίνω ρεζίλη. Κορίτσι μου εσύ, όχι δεν θα πω. Πες μία φίλη. Εντάξει, το είπα. Εγώ τον έχω λέει αποθηκευμένο βάσανο και εκείνος στερημένο έντερο.
1: Ξέρεις τι, πιο πολύ με πειράζει το λουκανικάκι.
0: Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Πιο πολύ το λουκανικάκι.
1: Ναι, ναι, μέχρι να πειράζει.
0: Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε λίγο, έχουμε ανάδρομο Ερμής στον καρκίνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε. Επηρεάζονται αρνητικά 5 ζώδια. Και όταν λέμε αρνητικά. Πολύ όμως, ε. Πολύ αρνητήλα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
4: ναι,
3: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
4: Και το άλλο 30% τι κάνει?
3: Είναι παντρεμένο.
4: Ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίνσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
10: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
9: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
10: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
9: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
10: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
9: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
10: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
9: Stay salty.
10: Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και εσείς είστε πάντα στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος
13: και Ελένη Φούρλη.
12: Ή αλλιώς Σοκαπογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα είμαστε εδώ. Καλά τα λέω, Μου κάνει, okay, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος έχει μπει στον καρκίνο και κάποια ζώδια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, πέντε ζώδια στο σύνολο επηρεάζονται και πρέπει να το προσέξετε λίγο. Πρώτον, εσείς οι κρύοι να το προσέξετε.
13: Όχι, ρε, εσύ, δεν σε πρόλαβα, ρε, εσύ. Ήθελα να σου πω να με επιδείξεις.
12: Τι εννοείς?
13: Να μην το πεις.
12: Όχι, κρυαράκια. Οικογενειακά μυστικά και φρένο λέει στα ακίνητα. Ισορροπίες στο σπίτι δοκιμάζονται, καθώς η θέση του πλανήτη φέρνει εντάσεις με συγγενείς αλλά και με το σύντροφό σας.
13: Ναι.
12: Αγαπημένα κρυαράκια, οπότε θέλει προσοχή στους κρυούς. Τα λιοντάρια επηρεάζονται από τον ανάδρομο Ερμή, πνευματική κόπωση και παρασκήνιο,
13: ναι,
12: για τα λιοντάρια.
13: Oh.
12: Οι σκέψεις, λέει, γίνονται πιο περίπλοκες και η ανάγκη για απομόνωση μεγαλώνει. Δημιουργούνται κάποια θέματα, λέει, επαγγελματικά κτλ. Εμπόδια στην καριέρα και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα για τους ζυγούς.
13: Για τους ζυγούς. Ναι.
12: Εσύ τα έκανες πάλι. Για τα αγαπημένα ζυγουλάκια, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δημόσια εικόνα και την επαγγελματική σας την πορεία. Μεγάλη,
13: ναι,
12: προσοχή, λοιπόν. Τοξότες, ξύνοντας παλιές πληγές στα οικονομικά και τα ερωτικά. Υπάρχει θεματάκι. Να προσέχετε τον ανάδρομο. Όπως επίσης και οι υδροχόοι, πίεση στην καθημερινότητα και φροντίδα στο σπίτι, λέει εδώ.
13: Ναι.
12: Η εργασιακή σας ρουτίνα και οι καθημερινές υποχρεώσεις φέρνουν κόπωση, γι' αυτό είναι απαραίτητο να οργανώσετε το χρόνο σας έτσι, ώστε να ξεκουράζεστε τώρα με τον ανάδρομο Ερμή.
13: Άρα, δηλαδή, κρύοι, λιοντάρια. Καλά, εντάξει.
12: Κρύοι, λιοντάρια, ζυγοί, τοξότες και υδροχόοι είναι τα ζώδια που επηρεάζονται από τον ανάδρομο Ερμή. Οπότε, το νου σας.

0: τη γεια σου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πόσο πολύ συμφωνώ με τον Θοδωρή Φέρη. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι με τις πρώην, ας πούμε, ή με τους πρώην, κανονικά δεν πρέπει να έχουμε σχέσεις.
1: Γιατί?
0: Ή ο συγκεκριμένος, ας πούμε, δεν είχε ποτέ σχέση. Όταν τελειώνει μια κατάσταση, δεν υπάρχει λόγος μετά ούτε φίλος να μένεις, ούτε τίποτα παραπάνω. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, μαζί με τον Θοδωρή κι εγώ.
1: Ρε, εντάξει, ένα, για μπορείς να πεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μένουμε μόνο στο γεια. Λέμε και τα υπόλοιπα. Αν του στείλει τη γιορτή του, να πάτε μια βόλτα.
1: Όχι,
0: να
1: δεν κάνεις... λέω αυτό, ρε. Αν την πετύχει στον δρόμο, δεν μιλήσει.
0: Άσε με, μωρέ, γιατί με πόσε πρώην μιλά εσύ.
1: Εντάξει, εγώ έχω καλέ σχέσει.
0: Έχει καλέ σχέσει με τι πρώην.
1: Α, δεν σου έχω πει τίποτα.
0: Τώρα τα λε αυτά γιατί ξέρει ότι η γυναίκα σου ψωνίζει τώρα και δεν ακούει, κατάλαβε.
1: Όχι.
0: Άμα το ξέρει ότι ακούει, θα σου λέω εγώ.
1: Δεν σου έχω πει το σκηνικό, εντάξει, με την πρώην.
0: Δεν μου το έχει πει το σκηνικό με την πρώην.
1: Που έχω βρει μια τέλο πάντων που την έχω δει. Ό, τι κάνει και αυτά την είχα πάρα πολύ καιρό να την δω.
0: Μπροστά στη γυναίκα σου.
1: Ναι, μπροστά. Και να σκέφτεσαι, τι κάνεις εδώ που χάθηκες και τέτοια. Ναι, και εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να δω.
0: Άρα χωρίζεις φιλικά εσύ συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις θέματα τσακωμούς και τέτοια ή απλά τσακώνεσαι και μετά το ξεχνάς. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας σου τέτοιος. Δεν θυμάσαι.
1: Δεν κρατάω εγώ. Τέλος πάντων που λες για τη φιλιά, αγκαλιές, αυτά, τι κάνεις, αυτό που κλάραμε και τέτοια. Και μετά μου λέει η Ασία μου λέει, ρε συ μου λεφτή πρόνοι δεν ήταν. Ρε συ είναι έτσι, λέω. Το έχω ξεχάσει.
0: Καλέ μου είχε διαφύγει τελείως.
1: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η περίπτωση να ξέρεις.
0: Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με το Θοδωρή Φέρη.
1: Ναι,
0: ούτε
1: πάντων.
0: Για.
1: Για ούτε πάμε, για. Πω, για πω, κακία.
0: Καλά να κάνω.
1: Έχεις περάσει δύσκολα. Λοιπόν, πάνω από το ότι ανέβασαν διάσημοι. Λοιπόν, η Χριστίνα Μπόμπα. Ρε, όλοι στο τέτοιο ήτανε.
0: Χριστίνα Μπόμπα.
1: Όλοι στο γάμο ήτανε.
0: Ήτανε καλεσμένοι όλοι στην Αθηνά, ε.
1: Ναι, στην Αθηνά.
0: Όλοι στην Πάρο δηλαδή.
1: Ναι, ανέβασε ένα story τέλος πάντων.
0: Το weekend.
1: Ναι, ανέβασε ένα story που την έχει πάρει ο. Πώς το λέγεται αυτός, ο Μπρούνο. Ναι,
0: ποιος είναι ο Μπρούνο?
1: Μπρούνο, δεν λέγεται.
0: Ο άντρα.
1: Ο άντρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ανέβασε που την έχει πάρει την Αθηνά, την έχει.
0: Α, στην αγκαλιά.
1: Την έχει στην αγκαλιά.
0: Ωραία.
1: Την έχει σηκώσει.
0: Ναι.
1: Τι άλλο. Α, η Face Κορδά επίση ανέβασε ένα story.
0: Mm-hmm.
1: Κοίτα εδώ. Μια selfie.
0: Α, κουκλάρα.
1: Με
0: δίπλα ποια είναι, δεν βλέπω.
1: Όχι, άντρα είναι.
0: Ναι, οκ.
1: Ναι.
0: Πες μου ότι είναι ο καλός της.
1: Όχι, ρε, φίλος της.
0: Α, είπα και εγώ τον έκανα γυναίκα τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Η Αθηνά Οικονομάκο έχει ανεβάσει πόσα story. Μάλλον είναι αυτό που έχει κάνει post.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Έγινε χαμός το γάμο. Είχε καλέσει όλο τον κόσμο κι αυτή.
1: Ναι. Και η Γαριφαλιά Καλυφώνη ανέβασε ένα story που κλαίει. Λογικά, έτσι πιστεύω.
0: Πες μου ότι έχουμε κανένα ευχάριστο χωρισμό.
1: Όχι, καθαρίζει γκρεμίδια.
0: Άιβε και τελείωνε, ρε. Άιβε, χιουμορίστα. Από εκεί. Λοιπόν, σε ευχάριστο χωρισμό. Δεν τρέπουμε
1: κι
0: εγώ. Πώς τα λέω έτσι. Δεν πειράζει. Και εγώ θα πάω στο τους. Να περάσω πάρα πολύ ωραία με την παρέα μου. Όλο το καλοκαίρι εκεί είμαστε. Έχει γίνει στέκι πια. Κάθε Παρασκευή βράδυ, το ξέρετε, έχουν και υπέροχες ελληνικές βραδιές τα παιδιά μας εκεί. Καφές για ξεκίνημα, κοκτέιλ για συνέχεια. Όλα τα ωραία τα βρίσκουμε στο τους στα πολιτικά Ευβίας.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόναξη.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και για να είμαστε όμορφες πρέπει να σπαταλήσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Πόσο ακόμα?
0: Έμα, αγαπημένοι άντρες που μας κράζετε ακόμα και γι' αυτό. Η μέση γυναίκα, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι ξοδεύει περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή της.
1: 2,5 χρόνια.
0: Για να ετοιμαστεί, σύμφωνα με νέα έρευνα. Από το ντους, λέει, και την περιποίηση προσώπου μέχρι τα μαλλιά, το μακιγιάζ και την επιλογή ρούχων, ο χρόνος φτάνει περίπου 45 λεπτά την ημέρα μόνο.
1: Τι λες, ρε εσύ?
0: 45 λεπτά ξοδεύω για να αποφασίσω τι θα βάλω. Μα συγγνώμη δηλαδή. Και το ντους βάζει μέσα και την περιποίηση προσώπου και μαλλιά και... Α, να σου πω.
1: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Αυτό είναι σίγουρα 2 ώρες.
0: Πάνω από 2 εβδομάδες δηλαδή περίπου κάθε χρόνο μπροστά στον καθρέφτη. Και αν σκεφτεί, λέει, κανείς τα πρότυπα ομορφιάς της κοινωνίας, απαιτήσεις και τον κακό φωτισμό στα δοκιμαστήρια, ίσως δεν είναι και παράξενο αν το σκεφτεί κάποιος αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: παρόλα
1: ναι.
0: αυτά, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τα 45 λεπτά την ημέρα συνεχίζω εγώ και λέω το ότι μου φαίνεται λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο, να ξέρεις. Εντάξει, το άλλο σπαστικό που
0: κάνεις. Για πες εσύ, άντε, εγώ σκεφτείτε το ότι είμαι μια γυναίκα η οποία και δεν αργώ κιόλας.
1: Εγώ κάνω 5 λεπτά, να ξέρεις. Στο να ετοιμαστώ.
0: Ναι, για γυναίκες λέμε τώρα.
1: Α, ναι, όχι, απλά το λέω.
0: Εντάξει, εσείς οι άντρες δεν αργείτε. Η καλή σου όμως αργεί.
1: Ρε, σίγουρα 1,5-2 ώρες. Σίγουρα.
0: 1,5-2 ώρες.
1: Σίγουρα. Εντάξει, ποιο είναι το θέμα? Ότι ετοιμάζεται που ετοιμάζεται και μετά έρχεται η σειρά μου να ετοιμαστώ,
0: κακομοίρης.
1: Που περιμένω 2 ώρες.
0: Ναι, πουλάκι. Μου.
1: Ναι, και πάλι ετοιμαστώ και είναι μέσα στα πόδια μου. Αυτό το πράγμα γιατί το κάνετε, ρε, εσύ? Καθίστε σε μια γωνιά, ρε, εσύ, να ετοιμαστούμε κι εμείς. Δεν μπορώ να σκουντουφλάω συνέχεια σε όλο το σπίτι.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Βγάλτε τα αποθυμένα σας, άντρες. Βγάλτε τα αποθυμένα σας.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8. Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε?
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την 4η 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ. Σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Και θυμάστε την Παρασκευή που λέγαμε, σας έλεγα ότι όποιος θέλει να πάει στη Σύρο να πιάσει δουλειά για την οργάνωση εκεί που έχει να κάνει με τις αδέσποτες γατούλες που σας φιλοξενούν κτλ. Μία που το είπαμε στον Σοκ FM 104,8 και στα σοκαπογεύματα. Και μία που πρωτοφανές αριθμός λέει χαμός. Πάνω από 2.000 αιτήσεις λέει.
1: Τι
0: πρώτη
1: λες,
0: φορά το κάνουν κάθε χρόνο και αυτή τη φορά λέει οι αιτήσεις ξεπέρασαν.
1: Έπεσε το σύστημα. Τι λες, εσύ.
0: Πάνω από 2.000 οι αιτήσεις που λέτε για δωρεάν διαμονή στο νησί με εθελοντική εργασία για τις αδέσποτες γατούλες. Η οργάνωση έχει δεχθεί αιτήσεις όχι μόνο από την Ελλάδα και άλλα και από αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έκλεισαν οι αιτήσεις, το κλείσανε το σύστημα.
1: Όποιος
0: πρόλαβε, πρόλαβε. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, που αν το ψάξετε το βρείτε κάθε χρόνο το κάνω. Αν δεν προλάβατε φέτος,
1: το κάνουμε για
0: του
1: χρόνου.
0: Στείλτε μήνυμα, στείλτε αίτηση του χρόνου.
1: Σαν το εξοικονομώ.
0: Η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν αδέσποτες γατούλες.
1: Ρε εσύ, να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Τι ωραίο.
1: Εγώ μπορώ μετά, αν πάω εκεί, μπορώ να κάνω διακοπές, ας πούμε.
0: Ναι, καλά, 24 ώρες το 24ωρο θα φροντίζεις τη γάτα.
1: Αυτό δεν έχω καταλάβει. Επειδή είναι παιδί μου, είναι τσάμπα.
0: Όχι. Είναι τσάμπα, αλλά νομίζω για, για 8 ώρες την ημέρα. Δουλεύεις 8-10 ώρες.
1: Δηλαδή μπορώ να πάρω τη γάτα, ας πούμε, να πάω να πάρω μαγνητάκια.
0: Να τις πάρεις και τις 80 παραμάσκαλα και να πας για ποτό. Αυτό.
1: Μιαου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Γιώργο, στη Δήμητρα, στην Κατερίνα, σε όλα τα κορίτσια που μας έχουν στείλει και στα γόρια. Που μας έχουν στείλει μήνυμα στο Viber.
1: Εντάξει, είμαι μέσα στα νεύρα τώρα.
0: Όχι, γιατί τι έγινε.
1: Δεν με βλέπεις εσύ, τρέμω.
0: Ναι, διάβασες ένα μήνυμα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: στο κινητό σου.
1: Κινητό μου, ναι.
0: Απλά εγώ, επειδή δεν είμαι αδιάκριτη, δεν ρωτάω πράγματα.
1: Όχι, όχι, ισχύει.
0: Αλλά σε είδα. Η αλήθεια είναι ότι διάβασες ένα μήνυμα και πειράχτηκες. Είπες,
1: ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Ναι, ναι,
0: είπες,
1: ναι.
0: Είπες ένα τέτοιο.
1: Το είπα και από έξω και από μέσα, τέλος πάντων. Μου ήρθε ένα μήνυμα που λες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Από τη σύζυγο.
0: Από τη σύζυγο.
1: Και τι μου λέει. Δεν έχω όλοι μαγειρέψει, λέει. Θα παραγγείλουμε απ' έξω.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό ήταν, τρόμαξα και εσύ ότι σου σκοτώσαμε κανέναν άνθρωπο.
1: Είναι βαριά κουβέντα, Ελένη.
0: Το ότι δεν σου μαγείρεψε.
1: Ναι, ρε, τι θα φάω τώρα, πάμε απ' έξω πάλι.
0: Το πάλι μου αρέσει, τόσο συχνά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα,
0: ότι έχουν μαζευτεί πολλά.
1: Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Το κουτάκι που έλεγε τις προάλλες, το αναψυκτικό, το πήραν τελικά από.
1: Όχι, αυτό το μαζέψαμε.
0: Ορίστε, ρε, τι άλλο, δεν είσαι και αχάριστο, φίλε μου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε,
0: είσαι και αχάριστο.
1: Ποιο άλλο είναι το θέμα. Όταν, α πούμε, καθόμαστε και τρώμε. Άντε, πες, οκ, εντάξει, θα παραγγείλουμε απ' έξω. Αλλά όταν καθόμαστε και τρώμε, τι κάνει. Επειδή τρώει πιο νωρίς από μένα, πιο γρήγορα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και εγώ κάθομαι, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, είμαι πιο αργό. Τρώω πιο αργά.
0: Είσαι αργός.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Φαίνεται.
1: Μπράβο. Κάθομαι και χαζεύω και στην τηλεόραση. Πάντα ρε, εσύ θα σηκωθεί.
0: Ναι.
1: Πάντα θα το κάνει αυτό και θα φυσήξει τη μύτη της. Ενώ είμαι. Είναι απίστευτο, λες και το κάνει επίτηδες, ρε. Αφού βλέπεις ο άλλος τρώει. Γιατί κάθεσαι και ψάχνεις τη μύτη σου πάνω το κεφάλι του.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Γράφει που δεν έδωσε το κούτελό μου ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής.
1: Εσύ, πού θα πω.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο. Την έχει καταστρέψει τη γυναίκα, την έχει ξεφτυλίσει.
1: Μα είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το πράγμα, να ψάχνεις τη μύτη πάνω το κεφάλι του αλληνού.
0: Τη το έχει πει.
1: Όχι, δεν τη έχω πει.
0: Τα ακούει τώρα όμως.
1: Μάλλον, ναι.
0: Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και αν αυτή την ώρα, αν αυτή η ώρα σας έχει ανοίξει η όρεξη, θα σας πω εγώ το κατάλληλο σημείο να πάτε, να πάρετε και το ψωμάκι σας, να πάρετε και τις φωλιάτες σας, να πάρετε και τα κρουασάν σας, να πάρετε και τα κουλουράκια σας και τα κριτσίνια σας και το παγωτό σας και όλα να τα πάρετε. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούς 20 στη Νέα Λάμσακο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-60-49-71. Τα έχουν όλα. Είναι υπέροχα, φρέσκα, λαχταριστά. Ειδικά το ψωμί. Εντάξει, τώρα έχω κολλήσει. Εγώ έχω πάθει τρελό κόλλημα. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Υπέροχο. Καλώς τον και πάλι.
1: Καλησπέρα, Ελενίτσα μου.
0: Καλώς τον και ας άργησε.
1: Τι μου κάνεις, κουκλέρα μου.
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις.
1: Πώς ξεκίνησε η Δευτέρα σου.
0: Ωραία ήταν.
1: Ό,τι μας χαίρεσε
0: πριν. Μα ναι, τα είπαμε και πριν, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, να στα ξαναπώ. Μια χαρά ήταν η Δευτέρα μου, πολύ καλά. Να σε καλά.
1: Τι να κάνεις μετά.
0: Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Σήμερα Δευτέρα, όχι. Σήμερα θα. Σήμερα, μάλιστα, σήμερα. Σήμερα θα μείνω σπίτι.
1: Α, σήμερα
0: σπιτάκι. Ένα μπανάκι χαλαρό, έτσι ωραίο φαγητάκι, λίγο κρασάκι, έτσι καμιά ταινιούλα.
1: Δεν πιστεύω κι εσύ, εντάξει, κάτι έλεγε πριν που λέγατε για τη μύτη.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να φυσάσκει την μύτη σου πονά, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν τη φυσάω.
1: Εντάξει, γιατί εγώ συγγένομαι πολύ, με πολύ ζυγαριά.
0: Άγιο και εσύ σιγασιάρι.
1: Oh,
0: το
1: πολύ.
0: Έχει φαίνεται. Εδώ οι άντρε τη παρέα το έχουν φαίνεται.
1: Άστε να πάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η δημοκρασία στη Χαλκίδα είναι στου 30 βαθμού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα.
0: Τι λε.
1: Αύριο Τρίτη θα φτάσει 34.

0: Τετάρτη 35. Καλά. Πέμπτη 36.
1: Θα σκάσουμε, θα πλαντάξουμε.
0: Παρασκευή 35.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Και χθες θα σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
1: Πού καλέ.
3: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
1: Α, παιδιά, δεν καλά το παιδί.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
11: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
10: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
11: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
10: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
11: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
10: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
11: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
10: Stay salty.
12: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
13: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
14: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
20: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απόγευμα Δευτέρας και η Ναταλία Δραγούμη, η γνωστή ηθοποιός και πανέμορφη ηθοποιός, λέει ότι συνεχίζουν να τη στέλνουν και δεν έχουν σταματήσει χρόνια τώρα φωτογραφίες με ανδρικά μόρια.
2: Έλα,
1: το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, δήλωσε, ανέβασε, είναι 8 το πρωί και μέχρι στιγμής έχω λάβει 10 φωτογραφίες με ανδρικά μόρια.
2: Διαφορετικά, να μου πεις. Τι τα ίδια.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, το ότι κάθεται και τα βλέπει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Μέλετε.
1: Το θέμα είναι το ότι λαμβάνει πολύ τέτοιο πράγμα. Εγώ νόμιζα το ότι αυτό λίγο έχει λατωθεί.
2: Όχι,
1: το ότι ήταν ίσως κάποτε, όχι μόδα, γιατί αυτό είναι βλακεία, δεν είναι μόδα, ότι ήταν κάποτε λίγο πιο έντονο το φαινόμενο. Τώρα τελευταία νομίζω ότι έχει λατωθεί, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει, λέει η συγκεκριμένη ηθοποιός.
2: Ναι, άκου να δεις τώρα τι διάβασα. Γίνεται παντού, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
2: Άγριο, λέει, ξέσπασμα από τη Γογό. Τη θυμάσαι τη Γογό από το καφέ της Χαράζ.
1: Τη Γογό,
2: ναι,
1: ήταν η κόρη του Φούρναρη.
2: Νομίζω, ναι, αυτή. Άγνωστη, λέει, στέλνει, λέει, το πουλισμού στα social media.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, λέει. Με έχετε τρελάνει, λέει. Θα σταματήσετε, λέει, να μου το στέλνετε, λέει, συνέχεια.
1: Πω, παιδιά, τι συμβαίνει τώρα.
2: Ρε εσύ, ναι. Σε μένα, λέει, τίποτα, εντάξει.
1: Νομίζω εμένα μια φορά πριν χρόνια είχε γίνει. Μόνο μία φορά, από ό,τι θυμάμαι.
2: Τον ήξερες.
1: Όχι, καλέ, άγνωστο. Είχα σοκαριστεί, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τώρα στο ξαφνικό να σου έρχεται τώρα και να βλέπει ένα πράγμα, να είναι λίγο περίεργο.
2: Ναι, ρε εσύ.
1: Εσένα.
2: Εμένα τίποτα, ρε γαμώτο.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Τραγουδάρα! Πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Όσα νιώθω, Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Σοκ FM 104,8. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος από μοβ μέδουσα. Διότι λένε ότι οι καφέ μέδουσες δεν είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, τις βλέπεις τις καφέ μέδουσες. Εγώ έχω δει καφέ μέδουσες γενικά δεξιά-αριστερά.
1: Πάρα πολλές.
0: Μπορεί να σε χαϊδέψουν, λέει, λίγο. Αλλά δεν δημιουργεί θέμα το τσιμπημά τους, ούτε αφήνει σημάδι, ούτε και τέτοια πράγματα. Όπως επίσης και οι λαγοκέφαλοι. Μην τους φοβάστε, λέει, προσέξτε. Μην τους φοβάστε. Είναι λίγο περίεργο το μην τους φοβάστε. Όλοι τους φοβόμαστε. Αλλά δεν θα σε δαγκώσει, λέει, για ψιλουπίδημα, αν δεν του επιτεθείς εσύ πρώτος. Πώς να επιτεθώ, εγώ τον βλέπω και τρέχω μακριά. Πώς θα τον
1: βλέπω. Και είναι και μεγάλη εσύ.
0: Η λαγοκέφαλη.
1: Η λαγοκέφαλη.
0: Ναι, είναι μεγάλη. Αλλά λέει ότι δεν είναι επικίνδυνη ούτε η λαγοκέφαλη πλάκα-πλάκα. Γιατί λέει, αν δεν του επιτεθείς εσύ πρώτος, ο άνθρωπος δηλαδή, αν δεν του επιτεθεί ή πάει να το κάνει διάφορα αυτά, δεν σε δαγκώνει. Έτσι λένε. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Μην το ρισκάρετε. Εγώ
1: αυτό
0: θα τρεχά.
1: Άμα κάνω μια βουτιά, ας πούμε, και κομπανίσω σε λαγοκέφαλη και τρακάρω. Μούρι με μούρι. Ναι. Τι θα μου κάνει τσαμπουκά.
0: Εντάξει, σίγουρα θα σου κάνει τσαμπουκά. Σίγουρα θα έλα πες το. Τσαμπουκαλευτείτε. Πω παραλίγο να το πω, σίγουρα θα τσαμπουκαλευτείτε. Είδες τι πήγα να πω. Λοιπόν, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πέντε οδηγίες για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος από μοβ μέδουσα. Την οποία μοβ μέδουσα, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Πλάκα-πλάκα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, γιατί αυτή είναι, είναι το πιο δηλητηριώδες είδος στη Μεσόγειο και πρέπει να προσέχουμε. Ξεπλένουμε το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό χωρίς να το τρίβουμε. Ένα.
1: Ωραία.
0: Αφαιρούμε τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μία λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα της μέδουσας. Και με μια πλαστική κάρτα, αν είναι εύκολο κτλ. Τι άλλο, τοποθετούμε στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα. Κουβαλάμε δηλαδή και ψυγείο μαζί και πετσέτες και τα πάντα.
1: Ναι, για τις μπύρες.
0: Εφαρμόζουμε τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αληφή. Έτσι λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Επίσης για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυζίπονο.
1: Ωραία. Εσύ που δεν τα κουβαλάω όλα αυτά.
0: Δεν τα κουβαλάς, δεν ξέρω τι να κάνεις. Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνουμε τώρα. Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια. Αυτό σας λέω μόνο. Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα. Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό. Μόνο με αλμυρό. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, ινόπνευμα ή αμμονία.
1: Ναι, λες και μαντάχα, ας πούμε, θα τα έβαλα. Θα τα έβασα.
0: Γιατί?
1: Θα τα έβαλα.
0: Να σου πω. Καλύτερα να. Ορίστε, θα πηγαίνουμε στη θάλασσα, λέει, με ασθενοφόρο μας στέλνουν στο Viber.
1: Ανέρεση.
0: Ακόμα καλύτερα, ρε παιδιά, τι να πω κι εγώ. Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Πάμε τους.
1: Πάμε.
0: Πάμε στα πολιτικά.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω και μία μπύρα.
1: Μόνο.
0: Πόσοι θες να σε κεράσω,
1: εγώ πίνω πολλές, να ξέρεις.
0: Σόπα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Και εγώ πίνω πολλά κοκτέιλ. Εγώ θα σε κεράσω μπύρες και εσύ θα με κεράσει κοκτέιλ.
1: Μπράβο, ρε. Δίκαιο.
0: Το βρήκα έτσι. Δίκαιη μοιρασιά.
1: Oh, πάρα πολύ.
0: Πολύ θα με κεράσει και ένα φαγητούλι. Γιατί έχει τέλεια κουζίνα εκεί στο Τούζο που βρίσκουμε και μια τεράστια πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφέ, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια και weekend party με DJ. Και κάθε Παρασκευή έχουν και υπέροχη ελληνική βραδιά για να περνάμε όλες τις ημέρες υπέροχα στο Τούζ στα πολιτικά. Δεν θα σε ρωτήσω τι φαΐ έχετε σήμερα.
1: Ναι, μην με πατάς εκεί που πονάω.
0: Για να μην σε πληγώσω.
1: Ναι, αφού σου είπα θα παραγγείλουμε απ' έξω.
0: Αλλά εντάξει.
1: Τι να κάνω.
0: Και
1: εσύ
0: μετά,
1: τώρα.
0: Μετά τι θα κάνετε.
1: Μετά τι θα δούμε ταινία.
0: Α, ταινιούλα σήμερα.
1: Ναι, έχω
0: σήμερα
1: δει
0: Δευτέρα.
1: Νέφης.
0: Ωραία. Να δείτε και δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Εγώ θέλω πάντα να είστε εδώ συντονισμένοι στο Show FM 104,8 και αύριο Τρίτη θα είμαστε πάλι με τα ωραιότερα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία,
8: τι είπες?
7: Πόλη,
8: τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Ε,
8: άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα, λέει ο ένας: αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου, μωρέ, μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Βάλε τώρα

0: Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσης. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950 35005.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
5: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Park and Waterski Park.
6: Πολιτικά Ευβοίας.
7: Welcome to paradise.
8: Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
2: Είστε έτοιμοι!

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92. Έχω...

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
2: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
1: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχει σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνει τέτοια
2: καλή. Για να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
1: Αζί είμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
2: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να βγω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
1: Λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
2: Δεν έχω όρεξη να την πω την έρευνα τώρα. Απαράτα με ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο, βγάλει τη Γιωργίτσα μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς σμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούστε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Ρε, Γιώργο, θέλει να μπει. Γιώργο,
2: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
3: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε, σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ!
1: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sugar FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM
1: Morning Show. Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

καλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Thank you.